0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σαββίδη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και
8: για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
18: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Ελευθερίας.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μπα. Και ποιο τα από αυτά.
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
23: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Σπανάκι.
23: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Σαμπουάν.
23: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
24: Υγροπιάτων.
23: Κέρδισες.
25: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
23: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Έκσταση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έκσταση. Εκστανό.
1: Πολύ καλημέρα σας. Δεν ακούσατε προηγούμενα πρωινό ραπόρτο.
0: Έκσταση.
1: Ο Αντώνης βρίσκεται σε μια ειδική αποστολή.
0: Έκσταση.
1: Από αύριο θα είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μεσοβδόμαδο, σήμερα Τετάρτη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Τετάρτη 27 Μαΐου.

0: του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Μεγάλη χάρη του.
1: Με γούστα μη ασύ. Με γούστα μη ασύ. Με γούστα μη.
0: Μιλάμε για 1690. Γεννήθηκε περίπου το 1690 στην περιοχή της Μικράς Ρωσίας. Αμέσως που είναι η Μικρά Ρωσία. Σημερινή Ουκρανία, Ουκρανία.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Από χριστιανούς γονείς.
1: Εξτανώ.
0: Αργότερα κατεντάγει στο στρατό του Μεγάλου Πέτρου. Να φανταστείτε ότι πήρε μέρος στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1710-1711. Εκεί εχμαλωτίστηκε. Πουλήθηκε σαν σκλάβος σε Τούρκο. Ο Τούρκος καταγόταν από το χωριό Προκόπη της Μικράς Ασίας. Τα άλλα θα σας τα πω αργότερα. Έτσι στο περίπου, σε γενικές γραμμές, Τετάρτη 27 Μαΐου, Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Μεγάλη χάρη του. Έλα Πέτρο, μην αντιδράς Πέτρο. Ήταν τότε ο μεγάλος Πέτρος πάνω στην Ρωσία.
1: Εξτανώ.
0: Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM.
1: No.
0: 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσκυνηματική εκδρομή σήμερα.
1: Εξτανώ.
0: Αφού την είχαμε βέβαια προγραμματίσει μέρες καιρό πιο μπροστά, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Θα έρχονταν εδώ πέρα ένα πλοίο του Ταρζάν. Από χθες θα μας έπαιρνε. Και κούτσου κούτσου θα βγαίναμε τον παγαστικό. Θα χτυπούσαμε απέναντι Ποντικόνησο. Διαγωνίως, νότιο-ανατολικά. Περνούσαμε ανοιχτά. Από Βασιλικά, από Μαντούδη. Και θα πηγαίναμε κατευθείαν για το Πύλι. Για τον Πύλι. Κάτω από τον Προκόπη. Κατευθείαν. Και από εκεί με ένα λεωφορείο θα ανεβαίναμε πάνω στο Προκόπη. Αν είμαστε καλά, το προγραμματίσουμε για του χρόνου. Ταρζάν, από σήμερα στο λέω για του χρόνου. Αν είμαστε καλά θα το κάνουμε δώρο εμείς. Αν δεν είμαστε καλά, αλλά θα ανάψετε ένα κεράκι εσείς. Όξο μπρούζιν απ' την παράγκα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Καλημέρα λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, ανατολικά, δυτικά των Μεσημβρινών. Καλημέρα στον Ατλαντικό. Και ο λίγων στον Ινδικό. Και από εκεί και πέρα καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή. και στο Bear the Way πέραν και δόθε του 180. Στο μπρος πίσω. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Άντε ρε κρουασανάκια πρωί πρωί.
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
0: Ηλία, ρίχτω στο κρουασανάκια, ρίχτω Ηλία. Στα VHF.
1: Έκσταση.
0: Ηλία, ρίχτω.
1: Έκσταση.
0: Καλημέρα και στο καφέ κοπτείο μας. Κύριε Μακροσά, Αδέλμα, καφές Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Λαμπράκι 7 στα μαλλιά, πώς είστε κύριε Μακροσάβα, τι κάνετε?
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο, αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτείο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτείο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίση, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο. Μια στάση Λαρίση 174, να πάρετε καφεδάκια, αδέλμα και ό,τι άλλο θέλετε. Σαντουιτσάρες μεγάλες. Σαντουιτσάρες μισό μέτρο. Με τα συγχωρήσεως. Με όλα τα αγνά υλικά μέσα. Λουκανίκι, αυγά, ουκαρέζες, τυριά μέσα. Το αλίφα από πάνω και στο, με το βούτυρο, το καλό. Βάζει και την τοσχέρα από πάνω, τα ξαναπατάει. Πα, Παναγία. Από παντού έρχονται και αυτό το σάντουιτς, παιδιά. Δοκιμάστε μια φορά, θα πάθετε πλάκα. Ποιος περνάει και παίρνει, ο Τριαντόπουλος. Τώρα το έχει κόψει τώρα, στα πλαίσια της δίαιτας. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί γελάς?
1: Για τον Χρήστο που είπες, για τον Σάντουιτς.
0: Περνάει τακτικά.
1: Όχι, έχει καιρό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλή βίαιτα γι' αυτό.
1: Το βλέπω κι εγώ μια μέρα εδώ μπροστά, λέω τι έγινε, ρε γαμώ.
0: Στη σειρά. Όπου δεν μου λες, από εκείνο το τεράστιο, τη γαλαρία, ναι. Για πες.
1: Μπριάμ.
0: Μπριάμ, καλή πρόταση, μπράβο.
1: Το έχει πάρει πάνω τη ημέρα.
0: Σόπα, ρε.
1: Απλά με ένα τηλεφώνημα που το ανακοίνωσε.
0: Ανοιξιάτικα φαγητά δηλαδή.
1: Δεν ξέρω εγώ τώρα ό,τι θέλει.
0: Συνεδριάζει εκτάκτως το Κησέα απούσεις της πολιτικής και άλλης ηγεσίας.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Μέρη, μπράβο. Να είμαστε καλά, άντε. Ο Εμπριάμ είπες, Εμπριάμ.
1: Ναι.
0: Εμπριάμ, okay, να είσαι καλά.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε.
1: Να σου πω, επειδή έχω λίγο μπερδευτεί. Πράγμα σπάνιο για μένα.
0: Έχεις μπερδευτεί, ναι. Κάτι πράγμα σπάνιο για σένα, ναι.
1: Ναι. Όταν σε μιλάς και απευθύνεσαι στον Κορνεδάκια, στον Τουλουμπάκια, είναι το ίδιο άτομο ή σε διαφορετικά άτομα αναφέρεσαι?
0: Κορνεδάκιας, Κουρασανάκιας, Τουλουμπάκιας.
1: Κορνεδάκιας, Κουρασανάκιας, Κορνεδάκιας και Τουλουμπάκιας. Είναι το ίδιο άτομο?
0: Έχεις απορίες, τέτοιες απορίες έχεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Ηλία, σε παρακαλώ, ρίχτω το ξεμπέρδεμα. Απορείς αν είναι το ίδιο άτομο?
1: Ναι.
0: Ποιο από όλα σε εντυπωσιάζει, ποιο?
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 19 λεπτά. Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο? Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές το χάσμα είναι πιο μικρό. Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και την σύγκληση με την Ευρώπη? Παραγωγικότητα, τρέχουμε πιο γρήγορα αλλά παραμένουμε ουραγοί. Και πώς η παραγωγικότητα επηρεάζει τους μισθούς? Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στην δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center? Αντε το κούμπο, ήμουν Μπατήρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατομμύρια. Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης να μπει όριο στη χυδαιότητα. Ελληνική αστυνομία, το μανιφέστο, το όνομα και η σημασία του για τον δημοκρατικό χώρο. Επανεκκινή η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα, αντιδράσεις από συγγενείς. Πονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση, ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Γογό Μαστορ Κώστα, το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα, κύριε Ματίνα. Μηχανογραφική. Καλημέρα, κύριε Παπαϊκονόμου.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

0: Ζήκω, για σου ζήκω.
1: Μ' αρέσει το αμάξι
0: που τρέχει πιο πολύ.
1: Μ' αρέσει το μετάξι
0: στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κοστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμή.
1: Μ' αρέσουν τα μπουζούκια,
0: μ' αρέσουν τα βιολιά.
1: Μ' αρέσουνε τα λούκια
0: που πέρασα παλιά.
1: Μ' αρέσει ο

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

δεν έχουν αφήσει δρόμο για δρόμο, στενό για στενό. Για να έρθουμε σήμερα εδώ στο στούντιο στην Οδό Λαρίζη, δεινοπαθήσαμε. Ήρθα μέσω Νέας Ιωνίας. Πάω να παρκάρουμε στο στενό, εδώ κάτω από το σταθμό. Και οι κορδέλες, τα σκάψουλοι σήμερα. Πού να αφήσει αυτοκίνητο μπροστά σε αυτούς. Εργολάβοι και εταιρείες, ντάλε κουάλε. Ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα όλοι μαζί. Και ρίχνουν συνέχεια ίντερνετ, ίντερνετ, δώσε ίντερνετ. Βάλτε το ίντερνετ εκεί που ξέρετε. Ανεβασμένος και ο υδράργυρος σήμερα, 23 βαθμούς στο Βόλο έχουμε αυτή την ώρα. Κυρίως ηλιοφάνεια. 23 βαθμούς επίσης σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο, κυρίως ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοίας εκτελούνται κανονικότατα όλα. Το Superstar 2 πάει κανονικά προς τα νησιά. Το Inkjet 2 έρχεται από τα νησιά για το Βόλο, είναι κάπου έξω από τα Πλατανιά και τα 2.

αύριο το πρωί έχουμε Κουρασιερόπουλο στο λιμάνι του Βόλου. Έρχεται και πάλι αύριο το πρωί το Κώστα Φορτούνα. Κώστα Φορτούνα. Αυτό το πρωινό το Κώστα Φορτούνα, που είναι, για να δω που είναι. Που είναι το Κώστα Φορτούνα, είναι στη Μύκονο. Αυτό το πρωινό βρίσκεται στη Μύκονο, θα φύγει από εκεί το απόγευμα και αύριο το πρωί θα είναι στο λιμάνι το δικό μας.

όσον αφορά την επικαιρότητα εδώ στη Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στη Μαγνησία σε σημαντικές δικαστικές αποφάσεις. Υπήρχε μια υπόθεση για την χρήση του Πανθεσσαλικού, αθώος ο κατηγορούμενος. Ανακοινώθηκε από την Ζέτα Μακρύ η ενίσχυση των κέντρων υγείας της Μαγνησίας με νέα σύγχρονα ασθενοφόρα για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Στον Αλμυρό έχουμε έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή του Εσερίδη που διαψεύδει κατηγορηματικά και χαρακτηρίζει ως απολύτως ψευδείς τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

0: εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Ευχαριστώ για τα πολύ πολύ πρωινά σας μηνύματα. Ευχαριστώ για τα email και ιδιαίτερα αυτά που έρχονται από μακριά. Την υπόλοιπη Ευρώπη, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Μια κυρία μου στέλνει: σε είδα χθες στην παραλία, κάνεις διατροφή? Καλημέρα σας κυρία μου. Δεν σας έλεγε τι κάνω. Κυρία μου, χωρίς να το γνωρίζετε, αυτό αποτελεί, αυτό που μου γράψατε, το τέλειο τρολάρισμα. Χωρίς να θέλω να σας περάσω κάτι άλλο όσον αφορά τη διατροφή, για να επανέλθουμε στις σωστές διαστάσεις, όσον αφορά τη διατροφή δεν πρέπει να προσέχουμε όλοι, κυρία μου, και να σταματήσουμε να τρώμε ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς χθες. Το θέμα είναι ότι προσέχουμε τη διατροφή. Αποφεύγοντας κομμένα δηλαδή τα κρέατα εδώ και πολλά χρόνια. Ένα παράδειγμα, χθες υπάρχει καλύτερο φαγητό. Χθες παράδειγμα φακές με μπόλικο οξύδι μέσα, μια ωραία σαλάντα, ντομάτα, ε. Ελιές στη Σιάδο τις λέμε πατμένες. Εδώ τις λένε ζαρωμένες. Θυμάμαι η σχολημένη μάνα μου στη Σιάδο έβαζε τις μαύρες, τις μεγάλες, μέσα στη τσουβάλια, έβαζε πάνω βάρος, πέτρες και έκανε τις καλύτερες πατημένες. Φεύγαν από κάτω τα ζουμιά από το τσουβάλι, τις έπλαινε και μετά τις έβαζε μέσα σε γυάλα και έβαζε και λαδάκι μέσα. Και ήτανε. Ωραία μάνα μου. Χθες λοιπόν φακές, σαλάτα και πατημένες ελιές. Τι θέλει ο άνθρωπος για να πορέψει, κυρία μου? Επομένως η διατροφή έρχεται από μόνη της. Σύμφωνα με το σωστό, το απλό, το ωραίο. Ελάτε ανεβείτε. Συμφωνείτε κύριε Μαμάκη, διαφωνείτε? Κύριε Μαμάκη, συμφωνείτε? Κύριε δικαστά, δεν τρολάρω, λόγω του τραγουδιού το είπα. Κύριε Μαμάκη, λόγω του τραγουδιού το είπα. Απλά έχω μπροστά μου τον Νότι, γι' αυτό.

0: δικαστή.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

παρακολουθώντας χθες τον την παρουσίαση εκεί με τον Τσίπρα, όχι εμετός ήρθε, όχι ανακατεύθηκε το στομάχι, όχι θυμός. Γι' αυτό και δεν κάνω καμιά αναφορά σε δάφτωνα. Καμιά αναφορά. Δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι της έμεσης διαφήμισης, ενασχόλησης μαζί του, επειδή θέλουν κάποια κέντρα. Τα κάποια αυτά κέντρα ας τον προβάλλουν από μόνα τους, όχι εμείς. Η δικιά μας η δουλειά προς το παρόν είναι να ασχολούμαστε με τα έσχη της κυβέρνησης. Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, αυτή η λεγόμενη μάχη κατά της ακρίβειας, κάθε μέρα αυτό ακούμε. 7 χρόνια τώρα, μάχη κατά της ακρίβειας. Έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο παταγώδη πολιτικά, από τα πιο παταγώδη κοινωνικά φιάσκα της μεταπολίτευσης. Παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, ο Μητσοτάκης επιχείρησε επί σειρά ετών να υποβαθμίσει αυτήν την απελπιστική κατάσταση των νοικοκυριών, επιστρατεύοντας διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα, αναποτελεσματικούς ελέγχους, υποκριτικά μέτρα ψίχουλα, όπως αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Η σκληρή πραγματικότητα από το 2019 μέχρι σήμερα αποκαλύπτει τι? Αποκαλύπτει μια άνευ προηγουμένου βίαιη συμπίεση της αγοραστικής δύναμης. Τα ακούτε εδώ της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούτε, δεν τρέπεστε λίγο? Τα επίσημα στοιχεία ξεσκεπάζουν πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί θωράκισης δήθεν των εισοδημάτων. Γιατί? Διότι αποδεικνύουν ότι το κόστος ζωής στα βασικά αγαθά κάλπασε με ρυθμούς που εξαέρωσαν τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις των μισθών, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στην εσχροκέρδεια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Μπήκα χθες το απόγευμα σε ένα μάρκετ και αηδίασα. Ασυδοσία πλήρης. Η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής του Μητσοτάκη αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ραγδαία φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τυπικό καλάθι βασικών προϊόντων που το 2019 κόστιζε 38 ευρώ παράδειγμα, ένα τυπικό καλάθι με 5 πραγματάκια μέσα, βασικά είδη. Τα ίδια πραγματάκια το 2019 κόστιζαν 38 ευρώ και σήμερα κοστίζουν 62 ευρώ. Τα 38 γίνανε 62. Δηλαδή εξωφρενική, ανεξέλεγκτη αύξηση 60%. Και αν βάλετε τώρα την αύξηση στο μισθό, τεράστια απόκληση. Τεράστια, δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες απόκληση, που ξεπερνάει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα ακούτε, βουλευτάκια? Αποδεικνύει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για αυξήσεις αποτελούν ουσιαστικά μια πολιτική εξαπάτηση, αφού η ακρίβεια στα ράφια τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τα μεροκάματα. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη άφησε ανεξέλεγκτο το κύμα των ανατιμήσεων να χτυπήσει τον πυρήνα της καθημερινής διατροφής των Ελλήνων, με τα προϊόντα πρώτης ανάγκης να μετατρέπονται σε είδη πολυτελείες,
Πάρτε παράδειγμα τις πατάτες που τρώνε και τα παιδάκια. Οι πατάτες σχεδόν διπλασίασαν την τιμή τους. Από τα 3,5 ευρώ πήγανε στα 7 και... Η πατάτα, ασύλληπτη αύξηση, 98% αύξηση. Παρόμοια είναι η λαιλασία του οικογενειακού προϋπολογισμού και στο κρέας. Είχε 4,30 το κιλό και πήγε στα 8. 85% αύξηση. Η πλήρης αδυναμία, η άρνηση του κρατικού μηχανισμού να πατάξει όλα αυτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στην αγορά έχει οδηγήσει σε σοκαριστικές αυξήσεις, ακόμη και στα πιο απλά γαλακτοκομικά, στα πιο απλά λαχανικά. Ένα ευρώ πήγε το μαρούλι ρε, το κομμάτι, ένα ευρώ το μαρούλι. 2 ευρώ πήγε το λίτρο του γάλακτος. 12,5 ευρώ πήγε η φέτα ρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη Μητσοτάκη, 12,5 ευρώ η φέτα. Υπάγεια τακτική. Υπάγεια τακτική του Μητσοτάκη και των υπουργών του. Να μεταθέτουν τις ευθύνες τους αποδίδοντας μονομερώς την οικονομική αυτή ασφυξία στις διεθνείς κρίσεις. Αποδίδοντας μονομερώς την οικονομική ασφυξία στην ενέργεια και στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει εξαντλήσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Αυτή η πρωτοφανής διάρκεια του φαινομένου από το 19 μέχρι σήμερα, η μόνιμη εγκατάσταση των νημών στα ύψη, γκρεμίζουν όλες αυτές τις κυβερνητικές δικαιολογίες του Μητσοτάκη και επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, στην απάτη. Λόγω της κυβερνητικής ανοχής, λόγω της ανικανότητας του Μητσοτάκη στα καρτέλ. Μητσοτάκη, να είσαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα σε στείλει στο γεροδιάβλο. Από την άλλη όμως δεν θα φέρει κανένα μαλακισμένο τύπου Τσίπρα. Σας έχει συγχαθεί ο λαός όλους μαζί. Το Μάρια όλοι μαζί. Βαγγέλη Μαρινάκη, χοντρέ. Τι να φύγει ο παπάρας ο Μητσοτάκης και να έρθει το βλαμμένο Τσίπρας. Ρε Βαγγέλα πας καλά ρε. Ρε Μαρινάκη είσαι με τα καλά σου. Να πάνε στο διάολο και οι δύο μαζί. Προς τα εκεί μπορείς να βοηθήσεις χοντρέ. Καλά ρε τι είναι. Είναι αυτές μπλούζες που φοράς ρε. Εφοπλιστής πράγμα ρε. Ρε μπλούζες ρε. 100 πήγες ύφασμα έσχες τα σκίσε ρε ο Γρηγόρης ρε. Σου σκες την πλούπης. Πήγες να του ψηδίσεις τα αυτή και του είσαι χαστού και ρε. Χοντρέ, Βαγγέλα, Μαρινάκη. Πήγες το ψηδίσεις κάτι στα αυτή. Χαστού και τι του δώσες. Όσο και να μην τον πάμε τον Δημητριάδη, είχε δίκιο. Πήγε στο ψιδίρι στο αυτί και του έδωσε χαστούκι. Αυτός είδα σε έκανε. Άπλωσε το χέρι του σαν κουπίνι το χέρι του Δημητριάδη. 2 μέτρα χέρι. Τα δάχτυλά του είναι 0,5 μέτρο. Του έδωσε μία, του κατέβασε το πρόσωπο. Και κατεβαίνοντας το κουπί του Γεωργιά, του Δημητριάδη, κατεβαίνοντας, πιάνει και την μπλούζα και του σκίζει. Και βγήκαν τα κρέατα, τα λίπη απ' έξω του, τα βζά του Μαρινάκη βγήκαν απ' έξω. Τέτοια εικόνα ρε, βάλαν τα κλάματα τα μικρά παιδιά ρε Μαρινάκη.

Και βέβαια, εκτός από το ράφι, το τι γίνεται με την ενέργεια, κυρίες και κύριοι, δεν περιγράφεται. Εκεί να δείτε παιχνίδια με την ενέργεια. Έδωσαν το δικαίωμα στους ολιγάρχες και το παίζουν μεγάλη στρατηγή οι ολιγάρχες, τα τομάρια αυτά. Να δείτε τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες, τι κρύβεται πίσω από τον παραβάν και ποιοι παίζουν μπάλα. Δήθεν ευυπόληπτοι επιχειρηματίες, μεγάλοι και τρανοί επιχειρηματίες που πλέον δεν έχουν στα χέρια τους τίποτα, τα έχουν ξεπουλήσει όλα και αυτοί. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα το ελληνικό. Από πίσω είναι ξένοι. Δύο-τρεις μεγάλοι Έλληνες, σε ονόματα μεγάλοι, τα έχουν δώσει όλα. Είναι κέρινα ομοιώματα. Ένας μεγάλος και τρανός έχει μόνο το 4% του ομίλου. Ανά πάσα στιγμή του τραβούν το γαλί και τον στέλνουν στο γυροδιάολο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και όλοι αυτοί οι ξένοι έχουν υφαρπάξει τα πάντα σε βάρος μας. Στην ενέργεια γίνεται ο χαμός. Γίνεται πάρτι. Μέχρι και οι Βούλγαροι μας πήραν χαμπάρι. Οι Βούλγαροι αγοράζουν φθηνά. Οι Βούλγαροι αγοράζουν φθηνά ελληνική ενέργεια και μας την επιστρέφουν πανάκριβα. Απίστευτες καταστάσεις που πραγματικά προκαλούν οργή στους πολίτες. Να φανταστείτε ότι λόγω της μεγάλης διείσδυσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών, αλλά και της καθυστέρησης της Ελλάδας, στα συστήματα αποθήκευσης δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Η Βουλγαρία εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις στρεβλώσεις των τιμών προς όφελος των δικών της καταναλωτών. Δηλαδή οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα το μεσημέρι με μηδενικές τιμές. Οι Βούλγαροι έχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και το αποθηκεύουν. Αγοράζουν λοιπόν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα το μεσημέρι με μηδενικές τιμές και το βράδυ το πουλάνε στην Ελλάδα σε τιμές 120 έως 250 ευρώ η μεγαβατόρα. Τρέλα! Τις μεσημεριανές ώρες η παραγωγή των ελληνικών φωτοβολταϊκών κορυφώνεται, ξεπερνώντας κατά πολύ την τόπια ζήτηση, καθώς το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην Ελλάδα, οι τιμές στην χονδρεμπορική αγορά της επόμενης μέρας καταραίουν σε μηδενικά ή ακόμη και αρνητικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν η Βουλγαρία και τα Σκόπια, απορροφούν αυτήν την φθηνή ελληνική πράσινη ενέργεια μέσω των διακρατικών συνδέσεων. Η Βουλγαρία τι έχει κάνει? Η Βουλγαρία έχει εφαρμόσει με φοβερά ταχύς ρυθμούς προγράμματα όπως το Restore. Το Restore τι κάνει? Χρηματοδοτεί δεκάδες μεγάλες μονάδες μπαταριών. Διαθέτει ήδη πάνω από 1,6 έως 2,5 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως αποθήκευσης. Δηλαδή μπαταρίες, αποτελώντας μια από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή αποθηκεύει το σχεδόν δωρεάν ελληνικό μεσημεριανό ρεύμα στις υποδομές της. Τόσο άχρηστοι είμαστε. Όταν βγει ο ήλιος, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μηδενίζεται και η ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Το κενό καλύπτεται από ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, εκτινάσοντας τις τιμές στα 120 ευρώ έως 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η Βουλγαρία επανεξάγει το αποθηκευμένο ρεύμα πίσω στην Ελλάδα,
ή το χρησιμοποιεί για να καλύψει την δική της ζήτηση, κρατώντας τις τιμές της χαμηλά. Αυτό το οικονομικό σκαμπανεύασμα, δηλαδή αγορά στο μηδέν και πώληση στο μέγιστο, αυτό που κάνουν οι Βούλγαροι, αγορά στο μηδέν και πουλάνε στο μέγιστο, στερεί από τους Έλληνες καταναλωτές τα ωφέλη των τόπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για τον αξίς απλό λόγο. Άκου γουρλωμάτι Μητσοτάκη, Μητσοτάκη άχρηστε, άκου. Γιατί είναι άχρηστος? Το πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται στην καθυστέρηση υλοποίησης των ελληνικών διαγωνισμών για μπαταρίες. Τόσο άχρηστα κορμιά, τόσο καριόλια είμαστε. Καθυστερούμε να υλοποιήσουμε τους διαγωνισμούς για τις μπαταρίες, όπως καθυστερήσαμε τόσα χρόνια τη σύμβαση 7-17. Σκοτώνουμε με τα τρένα, σκοτωνόμαστε. Καριόλι καραμαλή του Αχιλλέα, καριολάκο. Ανομαλάρες καραμαλίδες. Και τα δύο Τσίπρας τώρα να βάλει τάξη. Τι λες ρε καριολόπεδο κι εσύ? Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η έλλειψη αποθηκών αναγκάζει την Ελλάδα να χαρίζει ενέργεια το μεσημέρι και να την αγοράζει, εξαγοράζει χρυσή το βράδυ. Κυριάκο, τόσο μαλάκες είμαστε! Μην το θεωρείτε ξύπνιο και τους υπουργούς του. Το μάρια του κερατά είναι! Ούτε τους πολιτικούς, αλλά ούτε και τους ολιγάρχες να τους θεωρείτε περιοπής. Πάρτε παράδειγμα αυτό που συνέβη προχθές στο Ολυμπιακό στάδιο στη διάρκεια του μπάσκετ. Η πολιτική ηγεσία, ο ανιψιός του, με την ηγεσία της ολιγαρχίας, ο Μαρινάκης, πλακωθήκαν στο ξύλο. Αυτή είναι. Πιστεύετε ότι είναι κάτι το ανώτερο από εμάς? Είστε με τα καλά σας, μωρέ! Βάζετε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας πάνω από αυτά τα καριόλια. Είστε με τα καλά σας!

με το μεσημέρι, να χαρίζουμε το ρεύμα και το βράδυ να το πληρώνουμε πανάκριβα. Και αν σας πω για τα πράσινα τιμολόγια, τα μπλε τιμολόγια και τα κίτρινα, τα κειμενόμενα, πάλι θα βρίζετε. Μιλάμε για τέτοια κοροϊδία, τέτοιο οχαδελφισμό, τέτοια μπανανία. Τα μπουρδέλα έχουν τάξη, ρε. Η χώρα δεν είναι μπουρδέλο. Η χώρα είναι κάτι το χειρότερο. Γιατί όλα τα μαλακισμένα έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο κοινοβούλιο. Σιγάρε να μην σας σεβαστούμε. Κάνετε ό,τι γουστάρετε.

σήμερα ολοκληρώνονται τα πράγματα στον αγώνα της συντάξης, έτσι. Εύχα. 27 ο μήνας σήμερα.

Μην πηγαίνετε, παιδιά, να πάρετε συντάξει σήμερα. Πηγαίνετε αύριο μεθαύριο, ξέρω, τη Δευτέρα. Άμα πάτε σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν, μην πάτε. Κάντε το ανάποδα, αντίστροφα. Με παινία τέχνας κατεργάζεται. Πείτε ότι τα πήρατε σήμερα. Μην πάτε. Αφήστε τα από εβδομάδα. Ούτως ή άλλως, κάντε μια μετατόπιση των πραγμάτων. Παιδιά, όλα είναι θέμα κλίματος σας. Λέω, δεν το πιστεύετε. Δεν το πιστεύετε. Όταν δεν έχω μία, περπατάω στην παραλία και λέω, δεν πάω να σηκώσω αύριο το πρωί από την Εθνική εκείνο το εκατομμύριο που έχω. Δεν κάνω ανάληψη, δεν γουστάρω να κάνω ανάληψη. Τα αφήνω μέσα, ρε. Ούτε πάω στην Πειραιώς να πάρω εκείνο το 500 χιλιάρικα που έχω. Έχω 500 χιλιάδες στην Πειραιώς. Δεν πάω να κάνω καμιά ανάληψη, ρε. Δεν πάω να κάνω, δεν γουστάρω να κάνω ανάληψη, ρε. Άστα να υπάρχουν εκεί πέρα. Και αμέσως περνάει. Μέχρι να φτάσω στο κορδόνι είμαι πλούσιος. Ρε, είναι όλα θέμα κλίματος σας λέω.

Και πάρα πολλά θέματα επιλύονται δια της εισάτομπων. Δέκα και τέταρτο, εδώ Βόλος. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Να στείλω ένα καλό μεσημέρι, είναι 10 και 4 συν 5, 3 και 4 με 4. Να στείλω μια καλημέρα, ένα καλό μεσημέρι. Για να δω

σήμερα το μεσημέρι στις 12 εκεί από το κάτω στο Ελληνικό. Αγία Τριάδα στο Ελληνικό, 12 το μεσημέρι, πάει και η ΟΓΟ. Και μετά θα την πάνε για ταφή σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογίου, στον τόπο καταγωγής της Μαστροκώστα, Ευηνοχώρι Μεσολογίου. Ένα εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μια χαρά. Τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί. Ακόμα και αυτό είναι θέμα ψυχολογίας. Τα πάντα είναι ψυχολογία, παιδιά. Ακούστε τι σας λέω, τρέλα. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Τι στα 55, 56, τις πόσο είναι.

πώς θα γυαλίζεις τα πόμολα. Τι σας δίνει ο Ευαγγελινός, Μπριλ Κρίμ, πώς θα γυαλίζετε έτσι τα λεωφορεία του αστικού. Ειδικά το λεωφορείο του Μπρούτζενο. Και πίσω γράφει Βολιωτάκι 2. Το Βολιωτάκι 1 που είναι. Δεν το βλέπω να κυκλοφορεί το Βολιωτάκι 1. Πού το πήγε ο Θανάης ο Μόρας, στην Αφρική. Ρε Μπρούτζενε.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για κάποιους που και εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο, έχουν ξεφύγει. Θέλω να τους πω δύο πραγματάκια πάρα πολύ στοχευμένα. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν γνωρίζει από αυτά και καλά κάνει να μην τα μάθει ποτέ. Αλλά επειδή δυστυχώς λόγω της δουλειάς πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα, όλα. Δεν αφήνουμε τίποτε να πέσει κάτω. Γι' αυτό θέλω να στείλω 2-3 μηνυματάκια σε κάποιους που είμαι σίγουρος ότι ακούνε και να ξέρουν ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι και ακολουθούν τον δρόμο της καταστροφής. Εφόσον λοιπόν έχω αντιληφθεί, περί τίνος πρόκειται, για να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου, πρέπει να σας πω 2-3 πραγματάκια. Επειδή ντεμεκ το παίζετε μεγάλοι μάγκες, το παίζετε μόδα, το παίζετε lifestyle, το παίζετε δίθεν elite εδώ στο Βόλο, λόγω του ότι για τον α ή β λόγο αποκτήσετε στο παντελόνι 5 φράγκα. Το παίζετε δίθεν elite. Τα λευκά σας βράδια λοιπόν, εσάς της δίθεν elite, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ λευκά σας βράδια. Το lifestyle που έχετε δημιουργήσει δίθεν lifestyle της μιας γραμμής, ξέρετε καλά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το lifestyle της μιας γραμμής. Δυστυχώς ρε καραγκιόζηδες, δυστυχώς είναι το πιο φθηνό εισιτήριο για τον κρεμό. Ρε μαλάκες, σήμερα η κοκαίνη δεν είναι απλά μια εξάρτηση. Ναι, θα σας τα πω, θέλω από καιρό να σας τα πω. Ρε μαλακισμένα, έτσι θα σας μιλάω. Η κοκαίνη δεν είναι απλά μια εξάρτηση. Έχει καταντήσει ένα επικίνδυνο σύμβολο, μια μόδα που σας έχουν πλασάρει σαν αθώο αξεσουάρ της δίθεν επιτυχίας σας. Ρε μαλακισμένα, ποιας επιτυχίας σας? Της δίθεν επιτυχίας σας. Επειδή έχετε 5 φράγκα, με τον τρόπο που τα αποκτήσατε, ακόμα και αυτό γνωρίζουμε πως τα αποκτήσατε, είναι δίθεν επιτυχία, δεν είναι επιτυχία σας. Άρα λοιπόν σας έχουν πλασάρει επιτίδη κοκαίνη και εσείς την παίρνετε σαν δίθεν επιτυχημένη. Οι περισσότεροι από εσάς που σας τα λέω και την έχετε κάνει την κουτσουκέλα, είσαστε νεαρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτεροι. Και μεγαλύτεροι που αρνείστε να μεγαλώσετε. Έχετε εγκλωβιστεί σε μια ψευδέστηση ότι είσαστε οι κυρίαρχοι. Είστε εγκλωβισμένοι σε μια ψευδέστηση κυριαρχίας, σε μια ψευδέστηση δίθεν αυτοπεποίθησης. Η αλήθεια όμως είναι, πραγματικά σας το λέω, ότι η αλήθεια είναι πολύ πιο πεζή, είναι πολύ πιο σκοτεινή, απλά δεν το βλέπετε εσείς. Τα πράγματα για σας είναι πεζά και σκοτεινά, πάρα πολύ σκοτεινά. Αυτή η μόδα που σας έχουν πλασάρει, η μόδα της κοκαίνης, δεν σας κάνει ξεχωριστούς.
σας κάνει προβλέψιμους, μαζικούς, μάζα, αναλώσιμους. Το να ακολουθείς μια τάση, μια μόδα που εξαγοράζει την ελευθερία, δήθεν την υγεία και την αξιοπρέπειά σας, δεν είναι δείγμα ότι έχετε προοδεύσει, ότι έχετε εξελιχθεί, ότι έχετε επιτύχει. Δεν είναι δείγμα μαγιάς. Είναι η απόλυτη υποταγή σας, η απόλυτη υποταγή σας σε ένα εμπόριο που τρέφεται από το δικό σας κενό και από τη δική σας τσέπη. Κανένας δεν έγινε με κοκαίνη πιο δυνατός. Κανένας δεν έγινε με κοκαίνη πιο έξυπνος. Κανένας δεν έγινε με κοκαίνη πιο λαμπερός μέσα από μια άσπρη σκόνη. Το μόνο που καταφέρνει η κοκαίνη είναι να σας δανείζει μια τεχνητή χαρά με επιτόκιο τογκογλυφίας. Ακούστε τι σας λέω. Σας δανείζει μια χαρά τεχνητή με τογκογλυφικό επιτόκιο. Και σας ζητάει πίσω αντάλλαγμα. Ξέρετε τι αντάλλαγμα σας ζητάει πίσω? Την ίδια σας τη ζωή. Η πραγματική ελευθερία, ρε καραγκιοζάκια. Η πραγματική ελευθερία, η αληθινή προσωπικότητα, δεν κρύβονται σε τέτοιες παρουσιάσεις, σε ξενύχτια ή στην διάρκεια της ημέρας. Με δανεική ενέργεια. Αυτό που κάνετε είναι δανεική ενέργεια. Τεχνητή ενέργεια. Η πραγματική ελευθερία, η πραγματική αληθινή προσωπικότητα κρύβονται στην αντοχή, ρε. Να κοιτάς την πραγματικότητα κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο κατάματα χωρίς δεκανίκια. Μαλακισμένα. Μαλακισμένα. Είναι η τελευταία φορά. Σας το λέω. Θα αρχίσω να λέω ονόματα. Μαλακισμένα. Πριν λοιπόν γίνει η δοκιμή για την παρέα σας ή για το στάτους, ας αναλογιστεί ο καθένας σας. Αξίζει να γίνεις το επόμενο θύμα μιας μόδας που στο τέλος πάντα σε αφήνει μόνο, σε αφήνει άδειο, σε αφήνει κατεστραμμένο.

Το νου σας λοιπόν, όφιλε να σας τα πω αυτά δημόσια. Δημόσια. Είσαστε πολλοί. Είσαστε πολλοί. Τα έχω κάνει τα ρεπορτάζ μου. Έχω μια ολόκληρη φαρέτρα με τέτοια ρεπορτάζ, με ντοκουμέντα. Και κάποιοι σηκώνετε και χέρι. Κάποιοι σηκώνετε και χέρι στις οικογένειές σας. Θα σας πάρω και ο διάολος. Άντε κολοπεδαρά.

Να ξέρετε ότι σε αυτή την πόλη δεν είσαστε μόνοι σας να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την πόλη που σας παρακολουθούν και είναι στη γωνία ανά πάσα στιγμή με ένα τεράστιο σπαθί. Και το δικό μου το σπαθί να το φοβόσαστε, κολόπεδα!

Ελάτε, ελάτε, ανεβείτε. Τι έγινε, πέσατε? Πρέπει να λέω κάποια πράγματα. Όταν τα βλέπω μπροστά μου πρέπει να στέλνουμε μηνύματα. Και όταν γνωρίζεις ότι τα ακούνε, είναι ακόμη πιο ουσιαστικό, πιο σημαντικό. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο της χρήσης ναρκωτικών και ιδιαίτερα της κοκαίνης αποκτά ιδιαίτερες έτσι προεκτάσεις στην ελληνική επαρχία. Γιατί στην ελληνική επαρχία οι κοινωνίες είναι κλειστές και λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός αυτού του προβλήματος. Έχουν δημιουργήσει αυτοί οι τύποι την ψευδαίσθηση μιας δίθεν κοσμοπολίτικης μόδας και έχει μεταφερθεί αυτή η μόδα από τα μεγάλα αστικά κέντρα στις τοπικές κοινωνίες, και στις τοπικές κοινωνίες δημιουργούνται πάρα μα πάρα πολύ βαθιές πληγές. Σε μια μικρή πόλη ή σε ένα χωριό είναι δυνατόν να υπάρχει ανωνυμία? Δεν υπάρχει. Και το στίγμα του χρήστη ακολουθεί όχι μόνο το άτομο αλλά ολόκληρη την οικογένεια για γενιές, έτσι. Και επειδή η κοκαίνη θεωρείται ακριβώς σπορ, στην επαρχία συνδέεται συχνά με την τοπική οικονομική, την επιχειρηματική ελίτ. Αυτό από μόνο του, κύριε Μαμάκη, δημιουργεί ένα πέπλο προστασίας, ένα πέπλο σιωπής γύρω από πρόσωπα που θεωρούνται υπεράνω πάσης υποψίες. Σιγά να μην σας φοβηθώ προσωπικά, θα σας τα πω. Μας και σωθεί κανένας. Έχουν χρήμα και το έχουν ρίξει στην μονοτονία δήθεν. Έχουν χρήμα και έχουν έλλειψη διαφόρων διεξόδων, ξέρω εγώ, δημιουργίες. Έχουν μετατραπεί τα στενά της ελληνικής επαρχίας σε κολαπτήρια εξάρτησης. Και η κοκαίνη απαιτεί τεράστια ποσά. Και στην επαρχία αυτό από μόνο του μεταφράζεται γρήγορα σε καταστροφή περιουσιών, οικογενειών, χρέη σε τοκογλύφους, υποθήκες περιουσιακών στοιχείων, κανόνια επιχειρήσεων. Και για να χρηματοδοτήσει τη δόση του ο χρήστης σε μια κλειστή κοινωνία, τι κάνει? Πάρα πολύ εύκολα μετατρέπεται σε βαποράκι. Για να επιβιώσει λοιπόν, παρασύρει στην εξάρτηση τους ίδιους τους φίλους, τους γείτονες, τους συγγενείς. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δεκάδες επιλογές για απεξάρτηση. Στην επαρχία ελάχιστα πράγματα. Να ζητήσει βοήθεια κανένας τοπικά δεν γίνεται. Μήπως τον δύο γείτονας να μπαίνει σε μια δομή? Όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Ρε εσείς, η επαρχία από μόνη της είναι μια ανεκτίμητη ομορφιά. Έχει την ανθρώπινη επαφή, έχει την καθαρότητα η ελληνική επαρχία. Εδώ υπάρχει η αληθινή κοινωνία. Όταν μπαίνει λοιπόν αυτή η λευκή σκόνη σε αυτήν την εικόνα, σε αυτό το κάδρο, η κοινότητα ρε εσύ σαπίζει από μέσα. Η δήθεν μαγκιά σου να δείξεις στην τοπική πιάτσα ότι έχεις και κάνεις, ότι έχεις χρήμα και παίρνεις κοκαίνη. Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι?
αυτό μετατρέπεται γρήγορα στην απόλυτη ξεφτύλα. Να εξαρτάσαι δηλαδή από τον dealer της περιοχής και να γίνεσαι το πρώτο κουτσομπολιό του καφενείου. Ξέρετε τι πλάκα μπορεί να σας κάνω σε αυτήν την ώρα? Να σας δείχνω όλοι το δάχτυλο. Αυτό θέλετε? Αν θέλετε μπορεί να γίνει και αυτό. Να γίνουν στην πόλη όλα πουτάνα. Ρε εσείς, η αληθινή μαγιά στην επαρχία είναι να είσαι ελεύθερος, να είσαι ελεύθερος, να είσαι δημιουργικός, να είσαι αυτόνομος. Όχι να γίνεσαι σκλάβος μιας ουσίας που σου κλέβει το μέλλον. Καλημέρα στην δίθεν, στην δίθεν βολιώτικη ελίτ. Δίθεν. Γιατί παλιωμαλάκες, μόνο ελίτ δεν είσαστε. Να μην πω τι είστε.

Όλο αλλάζεις, αλλάζεις περίβολες. Ό,τι δεν θες, παίρνεις στροφές και το σκεπάζεις.

Καλημέρα στην Αλόνισο. Κάτι έγινε τις τελευταίες μέρες στο νησί της Αλονίσου. Ο Γεωργιάδης κάτι έκανε, ο Άδωνης εκεί. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα, τα λέμε όλα. Εκεί που πρέπει να τους περιλάβουμε, πρέπει να το κάνουμε πάση θυσία. Και εκεί που βλέπουμε έστω και ελάχιστο θετικό, να το λέμε και αυτό. Πίεσε τον Άδων και η Ζέτα η Μακρύ. Η Σκιάθος έχει κέντρο υγείας, έτσι, και καινούριο κτίριο, ξέρω εγώ. Η Αλόνισος, η Σκόπελος τα ίδια, έχει κέντρο υγείας. Η Φουκαριάρα, η Αλόνισος, είχε ένα περιφερειακό ιατρείο, ένα πολυδύναμο το λένε, περιφερειακό ιατρείο. Ένα ασθενοφόρο το οποίο ήταν στο Τρίκερι εδώ πέρα και δεν είχε η Αλόνισος και πιέσαμε ένα πρωί και το πήραμε από το ραδιόφωνο. Πιέσαμε, έφυγε από το Τρίκερι αφού δεν είχε καθόλου η Αλόνισος και το στείλαμε στην Αλόνισο το ασθενοφόρο. Αλλά δεν είχε οδηγό στην Αλόνισο. Αλλά βρήκαμε οδηγό. Πριν από 3-4 χρόνια έγινε αυτό και βρήκαμε οδηγό. Ποιον βρήκαμε? Το δήμαρχο. ο Πέτρος ο Βαφίνης έκανε τον οδηγό. 100 χρόνια πίσω. Όλα πρέπει να τα λέμε. Και όχι μόνο έκανε τον οδηγό στο ασθενοφόρο ο δήμαρχος Βαφίνης τότε, έκανε και τον οδηγό στην νεκροφόρα. Τέλος πάντων, αυτό το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προχθές 12 του μηνός, σήμερα έχουμε 27, στις 12 Μαΐου αυτή η αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, πήρε μια απόφαση και ιδρύθηκε το Κέντρο Υγείας Αλονίσου, το οποίο και θα συγχωνεύσει το ήδη υφιστάμενο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα των πάντων να έχει ένα κέντρο υγείας η Αλόνισος, όπως έχει Σκιάθος, όπως έχει Σκόπελος. Λοιπόν, αγαπηδάκι, Άδωνη, Ζέτα, ωραία, πήρατε απόφαση, το κάνετε κέντρο υγείας. Ελάτε να το εξοπλίσουμε. Ελάτε να το εξοπλίσουμε. Ελάτε να στείλουμε κανένα καινούργιο ασθενοφόρο, να στείλουμε κανένα γιατρό, να πας τώρα στην Αλόνισο να σου συμβεί κάτι, να μην έχεις ένα κέντρο υγείας, να υπάρχει ένας γιατρός να σου κάνει ένα υπέρηχο, να σου κάνει κάτι, να σε σώσει. Εξοπλίστε λοιπόν και το κέντρο υγείας της Αλονίσου. Έλα Ζέτα, πες τον Άδωνη, πες αυτήν την όμορφη, την αγαπηδάκη, όμορφη, τώρα πως του λέγει. Αναγνώστου δήμαρχε, άντε μπράβο. Άδωνης λοιπόν, Ζέτα, αναβαθμίζουν το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αλόνισο σε κέντρο υγείας. Στη Σκιάθο είναι όλα καλά, ρε, στο κέντρο υγείας έχουμε από όλες τις ειδικότητες, λειτουργούν τα πάντα όλα,

Χρήστο Τριαντόπουλε, καλημέρα. Χρήστο Τριαντόπουλε, μπορείς να ζητήσεις με δικές σου ενέργειες, μπήκε πρωτό ασθενοφόρο, έτσι. Στην αρχή το είχαμε home port της Κιάθο, έπρεπε όμως το ασθενοφόρο του κράτους να είναι στο μεσαίο το νησί για την εξυπηρέτηση όλων, και ελιμενίζεται πλέον το άμπουλαν στο ασθενοφόρο στη Σκόπελα. Θέλω λοιπόν στοιχεία, Χρήστο Τριαντόπουλε, πόσες διακομιδές γίνονται το μήνα, σε πόσες διακομιδές χρησιμοποιείται το ασθενοφόρο του κράτους και σε πόσες διακομιδές δίνουμε χρήματα σε ιδιώτες το μήνα, σε κάθε νησί αναλυτικά, και για ποιο λόγο σε όλες τις διακομιδές δεν πάει το ασθενοφόρο του κράτους και πρέπει να πληρώνουμε 5.000 ευρώ κάθε φορά, 6.000 ευρώ από την Αλόγισο, και να το παίζουν εκεί από την Αλόγισο και ήρωες, γιατί ήρθαν λέει, πως να μην το παίξει ήρωας, 6-7 χιλιάρικα παίρνει τη διακομιδή και τους βραβεύουμε κιόλας. Ε, Κυριαζή, σε βραβεύουμε και από πάνω. Τριαντόπουλε, θέλω λίστα. Λίστα πόσες διακομιδές γίνονται το μήνα και μέσω ποιών σκαφών. Επειδή δεν μιλάει κανένα στα νησιά, δεν μιλάει κανένα στο Βόλο. Ε, και αυτό στη μοίρα μας, θα το κάνουμε εμείς. Θέλω λίστα, Τριαντόπουλε. Τριαντόπουλε, εδώ το ραδιοφωνάκι αυτό δεν είναι για να περνάμε την ώρα μας με στημένες συνεντεύξεις. Θέλω λίστα λοιπόν, πόσα χρήματα δίνει το ελληνικό δημόσιο σε ιδιώτες για διακομιδές κάθε μέρα, και για ποιο λόγο δεν πηγαίνει το ασθενοφόρο του κράτους. Λίστα, λίστα, Τριαντόπουλε, μου την έχετε δώσει όλοι μαζί. Νομίζετε ότι το παίζετε, είσαστε πολιτικοί, δεν είστε. Της πλάκας είστε όλοι μαζί.

Και κάτι άλλο, Τριαντόπουλε, να πεις του Κυριαζόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, αυτήν την απόφαση που πήρατε προχθές για να ξεκινήσουν δρομολόγια επιδοτούμενα ενός σκάφους από τον Πλατανιά για δίθεν Σκόπελο και δεν συμμαζεύεται, να πάρτε την απόφαση πίσω. Δεν θα κάνουμε κάποιους πλούσιους από τη Σκόπελο πλουσιότερους. Δεν θα δώσετε σε κανέναν επιδότηση από Πλατανιά. Καταρχήν ο Πλατανιάς δεν είναι λιμάνι, είναι αγευτικό καταφύγιο. Ένα, δύο. Δεν είναι δυνατόν να το παίζουν κάποιοι πλειοκτήτες και να αρπάζουν από παντού στη Σκόπελο. Θα πάρτε την απόφαση πίσω για το Ζέφυρος. Το κατάλαβες, Τριαντόπουλε?

τελικά πώς έχουμε καταντήσει έτσι ρε παιδιά? Πώς καταντήσαμε έτσι? Όλοι στο κλέψιμο ρε, τι πράγμα είναι αυτό ρε? Όλοι στο κλέψιμο ρε. Ρε εσείς, αυτό σημαίνει ακτοπλοεία? Ακτοπλοεία σημαίνει υπάρχει μια γραμμή. Θέλουν οι άνθρωποι να φεύγουν από ένα σημείο, να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν σε ένα άλλο σημείο, αν υπάρχει κίνηση, και ανάλογα με την κίνηση δρομολογούνται πλοία με βάση το αντίτιμο του εισιτηρίου. Εσείς τα έχετε κάνει όλα επιδοτούμενα ρε, τι στο διάολο γίνεται εδώ πέρα ρε? Ρε δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε ρε λίγο? Και σου λέει ο άλλος, θα βάλω λέει ένα πλοίο, τους την έφερα, τη βάλω λέει το πλοίο στον Πλατανιά, θα παίρνω την επιδότηση. Μετά λέει που θα σταματάει το μεσημέρι το δρομολόγιο της επιδότησης, θα τον αυλάνω λέει στη Σιάδος των άλλων, να κονομάω και από εκεί, κονομάω και από εδώ, κονομάω και παραπέρα. Ρε άι στο διάολο μαζί οι κολοπεδαράδες. Άντε πάλι ο μαλάκες, το παίζετε όλοι ρε, ποιοι είσαστε? Τι γίνεται εδώ ρε? Ποια ακτοπλοεία τα έχετε κάνει όλα πουτάνα ρε? Το τρίκερι το επιδοτείτε, το Πλατανιά την επιδοτείτε, τη Θεσσαλονίκη την επιδοτείτε, το Μαντούδι το επιδοτείτε. Ας το διάολο όλοι μαζί ρε. Τον Αγούδημο τον επιδοτούσατε, το Φώτο Μανούς τον επιδοτούσατε. Ε τι στο διάολο ακτοπλοεία είναι αυτή ρε? Ρε λαμόγια όλοι μαζί! Λαμό τα υπουργεία σας!

Είχε δίκιο ο Πάγκαλος. Όλοι μαζί τα τρούμε, τα φάγαμε. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Υπάρχει ασθενοφόρο. Πλωτό ασθενοφόρο. Κάθεται στη Σκόπελο και όλοι οι ιδιώτες από τα νησιά κάνουν διακομιδές και απομισούν το ελληνικό δημόσιο. Άρα μοιράζουμε το κρατικό χρήμα όλοι μαζί. Όλοι μαζί τα τρώμε. Αυτή είναι αλήθεια. Έχει δίκιο ο Πάγκαλος. Γιατί ρε Καριόλια, αφού υπάρχει ασθενοφόρο αίρεση του κράτους. Υπάρχει πλήρωμα λιμενικών με βάρδιες. Να πάρουν τον ασθενή όπου και αν βρίσκεται. Είναι ο ασθενής στην Αλόνισο, φεύγει το ασθενοφόρο από τη Σκόπελο. Σε 7 λεπτά είναι εκεί. Παίρνει τον ασθενή παντός καιρού και τον φέρνει στο Βόλο, στο νοσοκομείο. Και τον πηγαίνει στο τάδε κέντρο υγείας που υπάρχει ειδικότητα ιατρική. Και ο ένας βραβεύει τον άλλον, πήρε λέει το, ο ιδιώτης από την Αλόνισο, το έφερε λέει το μωρό στο Βόλο και πρέπει να το βραβεύσουμε, είναι ήρωας ο καπετάνιος από την Αλόνισο. Αναγαθείτε ρε πάει ο μαλάκες μαζί όλοι. Και οι λιμενικοί στη Σκόπελο κάθονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αυτοί που διαθέτουν τα σκάφη με τις διακομιδές συνεννοούνται με τα κέντρα υγείας, με τους γιατρούς, με το νοσηλευτικό προσωπικό και γίνεται αλυσβερίσαινα μεταξύ τους. Τριαντόπουλε! Διαπλοκή υπάρχει παντού, δεν το βλέπεις? Εμείς, εγώ πρέπει να σας τα λέω. Διαπλοκή, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, πλειοκτήτες, για να απομυζούν το ελληνικό κράτος κάθε μέρα. Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Όλοι μιζωμένοι, δεν το βλέπεις ρε Τριαντόπουλε? Όλοι μιζωμένοι είναι. Που να σας πάρει και να σας σηκώσει όλους μαζί. Αλλά περιμένετε να πω καμιά κουβέντα παραπάνω για να μου κάνετε μηνύσεις όλοι μαζί. Κολοπεδαράδες, σας γράφω και που δεν πιάει μελάνη ρε. Ελάτε να μου κάνετε μηνύσεις. Απατεώνες όλοι μαζί.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή στο 91. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ορίστε.
1: Καλημέρα σας, λέω, Γιώργη.
0: Γιατί αυτό το ύφος?
1: Γιατί, παίρνω ένα πιο επίσημο, πειράζει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Φίλε Γιουργάρα, μπήκαμε στα ζύγια μας. Τι έγινε, Γιώργη μου?
0: Όχι, ακούγεται η φωνή σου κάπως διαφορετικά, πιο μπάσα, πιο δυνατή, δεν ξέρω, κάτι...
1: Όσο μεγαλώνουμε μπαθάρουμε, δεν το ξέρεις. είναι θέμα φωνητικής.
0: Τι σου έκανε εντύπωση κάτι με τα σκάφη που έλεγα πριν από λίγο, γιατί και εσύ σκάφη ναυπηγή, σκάφη φτιάχνεις. Να σε ρωτήσω, όλοι όσοι ασχολούνται με τα σκάφη πηδοτούνται, εσύ πηδοτείς που τα φτιάχνεις.
1: Θα σου πω, ότι επιδότηση παίρνω. Θα σου πω ότι επιδότηση παίρνω, Γιώργο μου.
0: Φαντάζεσαι. Πήγαμε ασθενοφόρο, ταχύπλο ασθενοφόρο, έδωσε χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Είναι επανδρωμένο με πλήρωμα με λιμενικούς, άκου μισό λεπτάκι. Για να κάνει τις διακομιδές. Λοιπόν, η Αλόνισος φωνάζει με ιδιώτη τους σε διακομιδές. Η Σκόπελος με ιδιώτη τους σε διακομιδές. Το κάθε ταξίδι ιδιώτη ξέρεις πόσο κοστίζει. Από 4 μέχρι 7.000 ευρώ.
1: Τη φορά. Έπεσα στο μέσο όρο, τάλιρο είπα εγώ. Γιώργο μου...
0: Πού βρισκόμαστε ρε.
1: Γιώργο μου, τι είναι που σου προκαλεί εντύπωση, δεν κατάλαβα.

0: Βγήκε προχθές ο Τριαντόπουλος, φωτογραφία μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον Κυριαζόπουλο, να εξαγγείλουν, λέει, επιδοτούμενη γραμμή από Πλατανιά για σποράδες Μαντούδη. Γιατί ρε να είναι επιδοτούμενη γραμμή, ρε? Εάν δεν έχει κόσμο, να μην μπει η γραμμή. Αν έχει υπηβατική κίνηση, να μπει.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή με χρήματα των υπολείπων να τονώσουμε τη σύνδεση. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Ή επιδοτείται η γραμμή, άκουσε με, επιδοτείται η γραμμή Θεσσαλονίκης Ποράδων με 50.000 ευρώ το δρομολόγιο, πρόσεξε. 50.000 ευρώ το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες. Ναι ρε εσείς, αφού το δρομολόγιο είναι γεμάτο, κατεβαίνει. Γεμάτο, έχει πληρότητα, έχει πληρότητα, ρε. 50.000 δηλαδή 1.000.000 θα βγάζει το δρομολόγιο ο πλειοκτήτης. Τι γίνεται εδώ, ρε?
1: Έτσι είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εφόσον αυτό το έχουμε ξαναφέρει στον αέρα, είναι κοινωνία της πληροφορίας, περισσότερο θεατές. Λοιπόν, και δεν βλέπω κάποιος να συνάδει σε έναν τρόπο διαμαρτυρίας.
0: Και είναι και κάποιος από τη Σκόπελο που έλεγε προχθές κάτω στην παραλία, στη Σκόπελο, τους την έφερα, λέει. Έβαλα εκεί, μου το επιδοτούν, θα το κάνω και ενδιάμεσα έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα, ο κόσμος πεινάει και αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί τι είπε, σε πρώτη φορά συμβαίνει, δηλαδή είναι το μοναδικό.
0: Και δεν θα μιλάμε κιόλας. Δεν θα μιλάμε γιατί μας μιλούμε μηνύσεις.
1: Ναι.
0: Οι παλιωμαλάκες. Και θέλω να τους μιλάμε και ευγενικά. Ποια στα ραμολιμέντα αυτά, μιλάμε ευγενικά εμείς. Θα τους πάρω διάολος. Τελειώσανε. Και όποιος θέλει να ακολουθήσει, θα σας ακολουθήσει. Διαφορετικά πηγαίνετε κορόιδες και ξαναψηφίστε τους. Κορόιδα πηγαίνετε, θα τους ξαναψηφίσετε.
1: Γιώργο μου, κοντά σήμα, θα τα δούμε τα καζάνια.
0: Λοιπόν, μας φτιάξει ένα σκάφος τώρα ταχύπλο επιδοτούμενο. Τι θα μας κάνεις?
1: Για το επιδοτούμενο, Γιώργο μου, τι λες τώρα? Επιδοτούμενο 4-5 θα φτιάξουμε, τι λες?
0: Θα φέρουν, λέει, ένα πυροσβεστικό, το οποίο, όπως το λένε, θα το βάλει εδώ πέρα, θα είναι ταχύπλο. Έχουν πάρει ποτέ από σένα? Έχεις ντόπια επιχείρηση, βγάζεις σκάφη. Σου έχουν ζητήσει ποτέ το ελληνικό δημόσιο μια προσφορά, μια πρόταση σου έχουν κάνει ποτέ? Μια προσφορά σου έχουν ζητήσει ποτέ? Πώς γίνεται κάποιοι και παίρνουν συνέχεια όλες τις προσφορές, δηλαδή?
1: Να σου πω, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάποιος συνεργάτης και πολύ καλός φίλος έστειλε κάποια προϊόντα τα οποία τα ζητούσαν από τα προϊόντα του. Πήγαν εκεί πέρα, πήγαν, τον βρήκαν. Δεν πήγε ο ίδιος και του είπα θα τα πάρουμε από σένα και του δώσαν την τιμή την οποία θα τους πουλήσει το καθένα, η οποία τιμή ήταν 8 φορές πάνω από την τιμή που πουλέγε στη Λιαγική. Ποιος ήρθε?
0: Κατάλαβα.
1: Έλα, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω και κάνω σκέψεις διάφορες, ναι.
1: 8 φορές πάνω από την τιμή που πουλέγε στη Λιαγική.
0: Ρε Σι Πέτρο, θυμάσαι έναν εργολάβο Μπαλάφα, Ντίνο Μπαλάφα, από τη Λαμία?
1: Ναι.
0: Ο Μπαλάφας που είχε φτιάξει τον περιφερειακό δρόμο.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Αφού έφυγε ο Μπαλάφας από την περιοχή, τον έβριζαν επί χρόνια όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε βάρος του Μπαλάφα, του εργολάβου, που δεν του έκαναν ούτε επιμετρήσεις από τα συναρμόδια υπουργεία για να πληρωθεί ο άνθρωπος, για να πληρωθεί. Ποτέ δεν πληρώθηκε ο Μπαλάφας. Για να πληρωθεί έπρεπε να του κάνουν επιμετρήσεις. Τι έκανε και τι δεν έκανε. Το ξέρεις ότι όλο το πολιτικό προσωπικό, αν όχι όλο το μεγαλύτερο ποσοστό, το πολιτικό προσωπικό της Μαγνησίας και το δημοσιογραφικό πήγαιναν σε γνωστά βενζινάδικα της περιοχής και έβαζαν βενζίνη στα γιοταχή αυτοκίνητά τους και πήρουν ο Μπαλάφας! Ο Μπαλάφας! Να έχετε λαμόγια και τσιμουδιά, γιατί έχω στοιχεία. Μετά από τόσα χρόνια θα τρελαθώ καμιά μέρα. Κανονίστε την πορεία σας. Πάει ο

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς το ναι.
1: Γιώργο, ύστερα από αυτή τη φιέστα που είδαμε χθες το απόγευμα, δείξαμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε. Αυτοί είμαστε. Ναι Γιώργο, αυτοί είμαστε. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε.
0: Ποια φιέστα?
1: Του Τσίπρα.
0: Άντεξες να δεις Τσίπρα, άντεξες.
1: Ναι. Τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Ξεχάσαμε τα capital control, ξεχάσαμε το όχι ναι, ξεχάσαμε την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και αυτός δεν το δέχτηκε και φορολόγησε τους συνταξιούχους το κάθαρμα. Ναι, ακούς χάλια, μέχρι έκοψε το ΕΚΑΣ και πέθαναν χιλιάδες κόσμου συνταξιούχοι, αυτοκτόνησαν. Ναι, αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε. Τώρα κόπτονται για το στεγαστικό. Ποιοι? Αυτοί που έχουν 20, 30, 40, 25, 50 ακίνητα. Τι μου λες ρε κάθαρμα, 40 ακίνητα θα περισσέψω από αυτά, από σένα, να έχω κι εγώ ένα κεραμίδι. Μας δουλεύεις ρε, μας δουλεύεις. Εδώ πήρα δάνειο, ένα φτωχό δάνειο, 100.000 να πάρω ένα διαράκι από μέσα. Σου δώσα τις 90.000 και μου το πήρες ρε εγκληματία. Ρε εγκληματία μου το πήρες, γάμο το, γάμο την κυβέρνησή σου, γάμο τη δημοκρατία σου και γάμο τη δικαιοσύνη που υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Τουλάχιστον τον ελληνικό κόσμο δεν υπάρχει τίποτα. Να σου παίρνει το σπίτι ενός και συγκεκριμένο, 90%. Τελερά πράγματα, απαράδεκτα, εγκληματικά. Τώρα, βλέπουμε κάθε μέρα αυτά που τραβάνε τα παιδιά, τα μωρά, τα παιδάκια, τα μικρά που δεν φτάνει σε τίποτα. Βλέπουμε τραγωδίες, μα πραγματικές τραγωδίες, φόνοι. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που λέγεται κοινωνική μέρημνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει Γιώργο τίποτα. Υπάρχει αλλά δεν υπάρχει. Δεν κάνουν τη δουλειά τους, γιατί άμα κάνουν τη δουλειά τους, ούτε πισπυρίκου θα υπήρχε, ούτε μουρτζούκου θα υπήρχε να θανατώνουν τα παιδιά τους. Θα γυρίζουν στους δρόμους, στις γειτονιές και να λένε πού υπάρχει πρόβλημα. Ακούσατε τίποτα και φωνές, τίποτα στριγλιές, τίποτα να πέφτει ξύλο, να διαφερθούν, γιατί γι' αυτό πληρώνονται. Όχι να κάνουν στα γραφεία μέσα και να λένε είμαστε κοινωνική λειτουργή. Τον κακό σας τον καιρό είσαστε. Σας ξέρω από κοντά. Σας ξέρω από κοντά. Το χειμώνα μόνο τσάγια και τίποτα άλλο. Να βγείτε στις γειτονιές. Γι' αυτό πληρώνεστε. Να δείτε πώς πάει η ζωή σε μια γειτονιά. Να μπορέσετε να γλιτώσετε ορισμένα παιδάκια που πεθαίνουν από τους παράλογους, από τους ορδείς άχρηστους που δεν έπρεπε να έχουν ούτε σκύλο, ούτε γάτα παρά φτιάχνουν παιδιά. Ναι, απαράδεκτα πράγματα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, Γιώργο. Πουθενά δεν γίνονται, ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν γίνονται. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου φίλε, ψυχραιμία, εμένα ανεβαίνει το, ανεβαίνει πίεση. Όπως ακριβώς τα είπες, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μια φορά προβότης, άπαξ προβότης για τον Τσίπρα. Όσο για τον Πέτρο, το παλαιότερο ναυπηγείο στο Βόλο και ίσως από τα μακριβιότερα στην Ελλάδα, έπρεπε ήδη να ασχολείται με drone, αφού είναι η μόδα εκεί. Έπρεπε να τον είχαν χρησιμοποιήσει και για drone καραβάκια μικρά το πολεμικό ναυτικό. Όπως ο Ανίβας πέφανε, Θεός χωρέστον, ο μόνος Έλληνας που είχε κατοχυρωμένη στην Αμερική πατέντα και πολλοί από τα Χάνιμπαλ τα σκάφη, περιττό να σου πω ότι έχει ένα 94 μοντέλο, πρέπει να είναι αυτό ο Ζώτος, και είναι 100 χρόνια μπροστά, δηλαδή και το 2035 και το 2055 δεν θα υπάρχει τέτοιο σκάφος με δυο Volvo Cat 43 αεροπορία.
0: Άκουσε με. Τα ταχύπλωτα μικρά του Ανίβα, λοιπόν, μάλλον σε αυτό το επίπεδο των ταχυπλών του Ανίβα, το Χάνιμπαλ, το λέιζερ του Θεοδωρή είναι ανώτερο, το ξέρεις?
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, κακήτα, ο Θεοδωρήδης το έβγαλε το 95, ο Ανίβας τα έβγαζε από το 60 αυτά. Εννοείται, ναι, ότι ο Θεοδωρήδης ήταν...
0: Είναι άγιο, είναι σχέδιο του Θεοδωρήδη.
2: Ναι, βέβαια, εντάξει, λοιπόν, αλλά άλλο θα σου πω ότι αυτά τα είχε πάει ένας στη συνέντευξη στον Ιωσήφ Παπαδόπουλο, το YouTuber, τον δημοσιογράφο, ναι. Είχε πάει ο Ανίβας και είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πάει, λέει, ένας από το πολεμικό ναυτικό.
0: Το είχα δει.
2: Μπράβο, και είπε ότι να τα πάρουμε, να βάλουμε, ναι, εκρηκτικά. Ναι. Δεν χρειάζονται, θα φορακίζαμε όλο το Αιγαίο, δεν χρειάζονται μεγάλα, αλλά ήταν οι μίζες. Τέλος πάντων πάει αυτό, Γιώργο, ο πρόλογός σου ήταν φανταστικός.
0: Αν ήμουν βουλευτής Μαγνησίας, λοιπόν, ναι, και ζητούσαν τόσα σκάφη, το πυροσβεστικό, το λιμενικό, τόσα σκάφη, τόσα ναυπηγεία, θα πήγαινα, θα έκανα ένα φάκελο και θα έλεγα, αλλά δω λέω όλος Μαρίνα, αφού έχω ένα ναυπηγείο στη Μαγνησία, να έτσι προωθήσω και τις βιομηχανίες της Μαγνησίας, αν ήμουν βουλευτής Μαγνησίας. Αλλά δεν έχουν ούμπαλα, δεν έχουν γνώσεις, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν, της πλάκας είναι. Και μου τη δίνουνε, μου τη δίνουνε για το ύφος που παίρνουν, τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
2: Με βαθιά τεχνογνωσία στο αντικείμενο, εντάξει, από τα μακριβιότερα ναυπηγεία, πραγματικά αδίκηστα. Πουλιαστέρας φανάτου, όχι η Νταμπαντούμπα. Δεν πειράζει, και εγώ στο Βόλο, κοίτα, πουλί πάνω απ' αλλού, ουβείς προφήτης στον τόπο, δεν πειράζει, να ήταν η ζήλια ψώρα. Γιώργο, μίλησες στον πρόλογό σου για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Δυστυχώς. Τίποτα άλλο και κλείνω, εγώ τα είπες όλα, δεν χρειάζεται. Όσο για τις κοινωνικές δομές, πριν 1,5 χρόνο περίπου, ο Άγγελος από την Κρήτη που ζούσε, μάνα τώρα τι λες αυτό, το τσόκαρο, και με έναν βλάκα εκεί, που τον είχαν τρελάνει το παλικαράκι στο ξύλο και τον σβήνανε τσιγάρα, τώρα που γίνεται το δικαστήριο, πριν κάνα μήνα, βγήκε η έκθεση του παιδιάτρου που το έλεγξε, το παιδάκι που απεδίωσε, ήταν γύρω στα 6 χρόνια, θυμάμαι καλά. Λέει, κοίτα, εάν διάβαζες την έκθεση, Γιώργο, θα παθαίναμε σοκ όλοι. Αυτή η γιατρός περιέγραψε ότι έχει 30 χρόνια πορεία, ας πούμε, και δεν έχει ξαναβεί τέτοιο πράγμα. Και λέω τώρα εγώ, περιμένουμε ακόμα, εφόσον το διασφαλίσουμε, κοίτα, αλλά με fast track διαδικασίες, ότι ναι, έγινε έτσι και είναι αυτοί ένοχοι. Έπρεπε να ζούσαν, δεν έπρεπε να είχαν μπει στο ΟΑΚΑ και αντί για να βλέπουμε τα παλιουτσικιλιές, τα πατσουκίλια του Μαρινάκη, Παλουνού, κοίτα, εντωμεταξύ ο Μαρινάκης τον έκανε ένα ψηλό uppercut και κάνει μια με την παλάμη που λες και εσύ ο Δημητράδης και τον τραβάει μια και από την μπλούζα, τον έκανε ρεζίλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να βλέπουμε σε δημόσια θέα εκτέλεση, όπως το Ιράν, ναι, δεν κατάλαβα, θα το ξανακάναν αυτό. Αυτό το παιδί τι τράβηξε 6 χρονών. Τι τράβηξε 6 χρονών, πες μου εσύ τώρα. Ποιος παπάς, ποια δικαιοσύνη, ποιος κουμπάρος. Λοιπόν, ένα αυτό. Ξέρεις ότι το άλλο πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο του Δημητριάδη και λέει καλά τον έκανες. Να γεια στο χέρι σου. Βέβαια δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει το σύριαλ. Εάν πλακωνόμουν εγώ κι εσύ, ξέρεις ότι θα ήμασταν τώρα αυτόφορο. Και ειδικά σε αθλητικό γήπεδο γίναμε ρεζίλι. Καλά, ο Μαρινάκης έγινε ρεζίλι, όπως είπες, πανίσχυρος. Ναι, κοίτα, ο Ωνάσης ένας ήταν. Πού να τον φτάσουν τον Ωνάση, ρε. Ούτε εκεί που έχεζε. Δεν το φτάνανε. Έγινε ρεζίλι παγκόσμια. Αυτό το βλέπανε στην Αμερική. Παίχτες του NBA. Μιλάμε, είναι ο τελικός Euroliga της γυραιάς Ήπειρος. Έγινε ρεζίλι. Θα σου θυμίσω δε πριν καμιά 15ετία περίπου που μπήκε ο Ιβάν Σαδίδης με το όπλο μέσα, κοίτα, με το γρήγορο του Βάβιλ, το κουτσαβίστικο, κοίτα, και το έπαιζε όλη Ελλάδα. Αυτό ξέρεις τι δείχνει για τον καθρέφτη της πολιτικής, της οπαδικής και γενικά της ποιότητας του πληθυσμού, ε. Σου είπα κάτι χθες για την Τόμπα και μετά αναρωτιέται εσύ για τις κοκαϊνές. Μιλάμε, η κοκαϊνή είναι σε πολλά στάδια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, Γιώργο, στις πλατείες Βάφης, Αμερικής και τα λοιπά, Ομόνιας, είναι τα φθηνά ναρκωτικά. Γιώργο, του χασίς κάποτε το κάνανε οι μάγκες. Και στην τελική, ναι, μεν απαγορεύεται, οκ, okay, δεν πρέπει, δεν έχει πειράξει όμως. Ήταν ένας φυσικός καπνός, ας το πούμε και έτσι. Όχι ότι και αυτό δεν είναι κατακριτέο. Αλλά τα σίσα, τα υγρά μπαταρίες, με ναφταλίνες, με βενζίνες, ξέρεις ότι πάνε αγοράκια νέα, 18-19 χρονών και κουριτσάκια σαν τα κρύα, τα νερά, βλέπεις την Κεφαλονιά τι έγινε. Λοιπόν, και καταλήγουν μέσα σε 2 μήνες χωρίς βόντια, χωρίς σάρκα, σάπια διαλυμένα. Ποιος θα νοιαστεί για αυτά, ρε Γιώργο? Στο λέω και να τριχιάζω. Η φτωχοποίηση που έρχεται. Σου μιλάω κάθε μέρα και θα σου μιλάω. Αυτή είναι λίγο το πετρέλαιο. Τον Ιούλιο με τον Αύγουστο θα δεις που θα πάει. Κοίτα, 2-10 θα είναι έξω το κίνησης. Γράψω εγώ πρόβλεψη. Και πες μου, ρε μαλάκα, μπρούτζι είναι όλο μαλακίζες. Λοιπόν, ξέρεις τι φτώχεια έρχεται. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω για ένα κλάδο που ζω. Που είναι άλλοι χίλιοι κλάδοι συνεργεία, λαστιχάδες, ουβουντιατρία, δικηγορικά γραφεία. Ξέρεις τι έρχεται, Γιώργος, το σουβλάκι αυτή τη στιγμή έχω συγγενή μου, στα φυρά, έχω και το όνομα από το σουβλατζίδικο και την απόδειξη. 2 πιτόγυρα της κακιάς ώρας, σαν τσουτσούνε από μπέμπι το σουβλάκι. 2 πιτόγυρα της κακιάς ώρας, το ξαναλέω. 22 και 20. Ξέρεις ότι στη Σαντορίνη οι μόνοι Έλληνες είναι αυτοί που είναι ρεσεψιονίστ, που είναι παιδιά με πτυχία, που ξέρουν 10 γλώσσες το καθένα, που είναι πολύ καλά και όλα είναι πουλημένα σε μεγάλα φαν και σε μεγάλες εταιρείες. Δεν υπάρχει Έλληνας ξενοδόχος, μόνο Έλληνας ρεσεψιονίστ. Ξέρεις ότι τα delivery στη Σαντορίνη τα κάνουν οι Πακιστανοί, που δεν έχω εγώ πρόβλημα επειδή είναι οι Πακιστανοί. Δεν υπάρχει, οι Αλβανοί είναι παντού, στα καράβια, παντού, παντού. Σου πω και όνομα Λέντι. Λέντι, υπεύθυνος σε γιότ. Μεγάλα γιότ. Δικάρι είναι από κάτω, αυτά τα καταμαράν. Λοιπόν, ποιος να πάει Έλληνας στη Σαντορίνη. Ποιος να πάει, πες μου, Έλληνας στη Σαντορίνη. Και 2.000 να παίρνω εγώ και άλλα δύο γυναίκα μου, δεν μπορείς να πας αν έχεις οικογένεια. Γιατί δεν έχεις ένα leasing για τα μάξι, είναι καινούργια μόδα. Άλλο αυτό με το leasing. Αφού είναι όλοι καταχρεωμένοι ρε παιδιά επαγγελματίες. Στον Τηρησία πώς να πάρουν δάνειο για να πάρουν αμάξι. Δεν σε δίνει αντιπροσωπεία. Πας και 10.000 να έχεις, αλλά 10 δεν θα δίνει. Γι' αυτό είναι το leasing. Μην τσιμπάτε. Μας τα έχετε πρίξει με το leasing. Πάμε τώρα, δεν θα έχεις κάτι για το σπίτι. Εγώ σου λέω να εξοικονομώ μια δόση αγγλικά φροντιστήρια, δεν θα έχεις. Πού να πας ρε. Ρε 22 και 20 ρε. Ρε έχουμε τον παράδεισο εδώ στο Βόλο, δεν τον έχουμε γυρίσει, δεν έχουμε πάει στο Προμήρι, δεν έχουμε πάει στον Άγιο Λαβρέντο, δεν έχουμε πάει και ξέρω εγώ στον Άγιο Βλάση και ψαχνόμαστε να πάμε μακριά. Μα το Χριστό να γίνει σεισμός, να βουλιάξει το γαμονίσι αυτό. Το καταλαβαίνεις. Σκάνε, κοίτα, κάποιοι Άραβες, κάποιοι Κινέζοι, κάποιοι Αμερικάνοι και δίνουν και μπουρμπάρ ακόμα. Ξέρεις γιατί δίνουν οι Αμερικάνοι μπουρμπάρ. Να σου λύσω την απορία. Γιατί νιώθουν ένοχοι, ρε. Και γι' αυτό δεν είναι τίποτα τώρα 50 δολάρια. Αφού είναι βουλοφόνοι. Σου λέει, κοίτα, όταν έχεις τίτλο, πρέπει να τον υπερασπίζεσαι. Σε αυτό είναι έξυπνοι. Το καταλαβαίνεις. Στο ξαναλέω, επιμένω. Ξέρεις, η φτώχεια υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία παντού. Με Ρουμάνους μαντράδες, ξέρεις πως τον χαρακτηρίζουν, γαμημένη κρίση. Αυτό που γίνεται όταν τώρα, τελευταία πληροφορία, πού τη διάβασα χθες στο Βουλιουτάκι, η Κίνα έχει βάλει πόσα πολεμικά απέναντι στην Ταϊβάν, 10 μέρες με το που έφυγε ο Τραμπ, ξέρεις τι θα γίνει στην Ταϊβάν, που είναι όλα συνεννοημένα, πάρε την Κούβα και τη Βενεζουέλα, εσύ κι ας είναι να τους καταξισκήσω, ξέρεις τι έχει να γίνει. Χθες ρίξανε ντρόουν. Και ένα F-35 το κυνηγήσανε στο παραπέντε που σου έλεγα για τα μοτίβα. Οι Ιρανοί, η εκεχηρία είναι εύθραυστη. Οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται, οι Τούρκοι ετοιμάζονται. Εμείς εδώ οι μαλάκες πετάμε ετώ. Καληνύχτα Ελλάδα, καληνύχτα Γιώργο. Τι να πω τώρα, να βρίσω πάλι, δεν βρίζω, όχι, το έχω τάξει. Φιλάκια, γεια.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Για χαρά.
3: Αυτό να δεις με τα ντρόουν ποιος θα κάνει αντιγραφή και τέτοιο και τι έχουν να φάνε, όσοι θα εμφανιστούν. Αυτό να δεις. Δεν μου λες, θυμάσαι τη δεκαετία του 80 δούλευε ένας ξάδερφος σε μια εταιρεία που έφτιαχνε τα πλωτά για τον για τον Χουσέιν που κάναν τον πόλεμο με τη... ήταν μια Ολλανδική εταιρεία και τα είχε φέρει και τα φτιάναν αλουμινένια για να περνάνε τις γέφυρες στα ποτάμια και στα κανάλια. Θυμάσαι που φτιάχναμε εδώ στη βιομηχανική.
0: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
3: Είχανε στείλει, έστελναν το μέταλλο, ήταν γράμματα αλουμινίου και μάλιστα πηγαίναν εκεί στο πεδίο βολής δοκιμή και έλεγαν ότι με το 50 το πολυβόλο από πόσα μέτρα ξέρω εγώ έβλεπες αυτό λέει. Το χτυπούσε το μέταλλο, το αλουμίνιο την πλάκα και δημιουργούσε κόνο, δεν τρύπαγε. Κατάλαβες. Και αυτά τα φτιάχναμε εδώ και τα στέλνανε, αλλά ήταν υπεργολαβία εδώ που τα φτιάχνανε στη βιομηχανική. Και στέλνονταν αυτά που κάνουν πλουτά για να γίνονται γέφυρες αυτά στο μηχανικό. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το ρεύμα που έλεγες. Ακόμα και τα ίδια που λένε, έχουν βγάλει τώρα ένα το παλιό το νυχτερινό που είχαμε, το οποίο ήταν υποχρεωτικά 8 ώρες στη σύμβαση, ήταν σχεδόν τα μισά λεφτά από ό,τι είχε το ημερήσιο. Και συνέφερνε, έπαιρνε ο κόσμος τους θερμοσυσσωρευτές, έπαιρνε το ένα και μάζευαν θερμοκρασία το χειμώνα, τη νύχτα και είχαν τη μέρα ζέστα στο σπίτι. Ήταν το λεγόμενο νυχτερινό, ήταν 8 ώρες το 24ωρο είχε το νυχτερινό. Αυτό το αλλάξαν, εγώ είχα βάλει από παλιά, δεν είχα βάλει θερμοσυσσωρευτές, το είχα νυχτερινό, ήταν μικρή διαφορά. Κοιτάζω τώρα το λογαριασμό. Έχουν δώσει κάποιες ώρες το μεσημέρι, 2-3 ώρες, να μπορείς να δουλεύεις με το μειωμένο. Δεν το έχουν 8, το 8 το καταργήσαν. Και κοιτάζω τις τιμές. 12,90 το μειωμένο, 15,50 το κανονικό. Δηλαδή ούτε 3 λεπτά που δεν αξίζει κανένας να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και προτιμάν όπως έλεγες να το πουλάνε στη Βουλγαρία τσάπα και να μην το δίνουν στον κόσμο εδώ πέρα που θα ήταν. Να κάνει τις δουλειές του και να κάνει τέτοιο κάτι που να μην πάει χαμένο. Γιατί δεν ξέρω αν είναι ο Μουλά να μας πει ποιος είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας που δεν ενέκρινε αυτά που λέγαμε.
0: Δεν το κατάλαβα το τελευταίο.
3: Λέω να ξέρουμε αν ναι. θα γίνει κανένας που ήδη έχει χυθεί αίμα εκεί πέρα,
0: ναι.
3: αλλά αν θα υπάρχει κανένας σκοτωμένος να μας πει ποιος είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας που δεν συμφωνούσε με αυτά που του είχες πει του Μουλά.
0: Ναι, μα, το ξέρω το όνομά του.
3: Και να μας πει ή να βγει να μας πει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, αν πω το όνομά του, ξέρεις τι θα γίνει. Αύριο το πρωί θα μου έρθει μια μηνυτήρια αναφορά και θα πάω στον εισαγγελέα. Αυτό θα γίνει. Αφού έτσι
3: λειτουργούν. Να βγεις το ραδιόφωνο μας εξηγείς γιατί εμείς λέμε μαλακίες.
0: Έτσι λειτουργούν. Αν πω το όνομα του υπηρεσιακού παράγοντα, που το ξέρω, αύριο το πρωί θα δεχθώ μια μήνυση.
3: Εν τω μεταξύ κάθεσα.
0: Και θα πάω μόνος μου. Αξίζει τον κόπο να πάω. Να πηγαίνω κάθε μέρα στο δικαστήριο. Αξίζει τον κόπο.
3: Ακού Γιώργο, αυτό εκτός από αυτούς που κατεβαίνουν που λένε, πρόσεξε να δεις, ακόμα και οι κάτοικοι της συνοικίας που είναι εκεί πέρα των Αγίων Αναργύρων, για να πάνε για το κέντρο βολεύει να πάνε από εκεί, αν ήταν αυτό. Γιατί τώρα αναγκάζονται όλοι και συσσωρεύονται στα φανάρια που είναι στο Φρέντι.
0: Ναι, είναι, αυτό που λες εσύ είναι σωτήριο, σωτήρια λύση.
3: Αυτό θα, ακόμα και οι ταξιζίδες που περνάνε με τα φως θα μπορούσαν από εκεί να πάνε για το κέντρο.
0: Έτσι.
3: Όπως επίσης και όλοι που θέλουν για τα πρακτορία,
0: έτσι.
3: Από τον περιφερειακό, από τον Άνω Βόλου να το πιάσουν και να μην μπερδευτούν ούτε με Ιουλκού,
0: έτσι.
3: Ούτε με Δημητριάδος. Αυτό είναι ο πιο εύκολο και εκείνο αυτός που το σκέφτεται αυτό πως γιατί δεν μπορεί. Όπως και το άλλο κάθομαν και το κοίταγα, μπαίνεις μέσα στο, σε αυτό το νοητό τρίγωνο που είναι με τη Λαρίσης και το ποτάμι και το σιδηροδρομική γραμμή που είναι τα πολύ καταστήματα που λέγαμε για τη διέξοδο στον κόμβο των πρακτορείων,
0: ναι.
3: που την έχουν απαγορευμένη και θέλουν να σε γυρίσουν πάλι απάνω στη Λαρίσης.
0: Ναι.
3: Στο Βόλο. Από εκεί πάλι όλο εκείνο και το τέτοιο αναγκάζεται όλους και τους γυρνάνε πίσω που θέλουν να φύγουν από τα πολύ καταστήματα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με ποια λογική για να την πέσα τους ότι γιατί δεν το είπαν αυτοί και το είπε κάποιος άλλος.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, αυτά ρε Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Γεια σου αδερφέ, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τον.
4: Αναφέρθηκες, καλημέρα και στους φίλους συνακροατές. Αναφέρθηκες πολύ σωστά στους πλειοκτήτες που παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτό Γιώργη δεν είχε συμβεί και με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Τι πράγμα με τον Μάριο.
4: Δεν επιδοτείτο και αυτός, η εταιρεία του, που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη κατευθείαν στις Ποράδες.
0: Ναι, επιδοτείτε.
4: Εδώ στα νησιά μας.
0: Ναι, βέβαια, επιδοτείτε, ναι.
4: Ναι, δηλαδή θέλω να θυμίσω ότι όταν επιδοτούνται αυτοί, χάνει ο κόσμος. Κάνουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι.
0: Φυσικά.
4: Γιατί το λέω αυτό Γιώργο, γιατί κάποτε όταν ερχόντουσαν τα λεωφορεία στο ΚΤΕΛ, έπαιρνε εισιτήρια και το ΚΤΕΛ. Δουλεύανε και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων. Φτάνοντας εδώ οι επιβάτες, επειδή είχαν μεγάλες αποσκευές γιατί πηγαίνανε προφανώς για διακοπές, χρειαζόταν να μεταφέρουν τις βαλίτες τους κτλ. Και πέρανε, κυρίως εμείς δουλεύαμε τα ταξί, γιατί δούλευα τότε. Θυμάμαι, δούλευα στην πιάτσα. Λοιπόν, για όλον αυτό τον καιρό, η κράτηση νομίζω κάνα δύο χρόνια, ίσως παραπάνω, αυτό το δρομολόγιο μας είχε κόψει τα χέρια, Γιώργο. Δεν δουλεύανε τα περίπτερα. Δεν δούλευαν. Εκείνα τα fast food που βρίσκονται, τα ταχυφαγεία που βρίσκονται στα παλιά. Γιατί πηγαίναν, λοιπόν, μερικοί σταματούσαν, πέραν ένα σάντουιτς, πέραν το ταξί και φεύγαν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, και τους πηγαίναμε μέσα στο λιμάνι. Τους αφήναμε και τους ανθρώπους, γυρίζαμε στην πιάτσα, προλαβαίναμε, πέραμε μια ακόμα κούρσα κτλ. Αυτοί λοιπόν, και τα λέμε κάθε μέρα για να θυμούνται όσοι το έχουν ξεχάσει και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν σκοπό να βοηθήσουν το λαό. Άλλοι είναι οι σκουπί τους. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε αυτός ο κύριος πριν που είπε για τον Τζίπρα. δεν φορολογούν και το είπε δηλαδή ξεδιάντροπα τους εφοπλιστάς και φορολογεί τον κοσμάκο τον φτωχό. Και όχι μόνο ο Τζίπρας. που ακούω το όνομά του εγώ και μου έρχεται να κάνω με το, όχι μόνο αυτός, περισσότεροι εξ αυτών. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Να πρωτοθυμηθούμε, όπως είπε τα Capital Control, να πρωτοθυμηθούμε που υποσχέθηκε τον έμφυα και δεν τον κατήργησε. Να εκείνος ο Κασιμάτης, ο Ιωάννης Κασιμάτης, το θυμάσαι Γιώργο, τον συνταγματολόγο. Ανέλησε μια φορά ο άνθρωπος αυτό που έγινε με τη, για να μην κουράζω και τρώω τον χρόνο, αυτό που έγινε με τη Διανυακή Σύμβαση και λέει πρώτη φορά στα χρονικά πρωθυπουργός χώρας να παραδώσει τα κλειδιά στους δανειστές. Πρώτη φορά. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν σοβαρός. Πιστεύω ο Γιώργο και εσύ να έχεις περίπου την ίδια αντίληψη με μένα. Ήταν σοβαρό άτομο.
0: Ο Κασιμάτης, βέβαια, Θεός χώρας ήταν.
4: Ναι, ναι, Θεός χώρας. Δεν ήταν σοβαρό άτομο αυτός ο άνθρωπος. Ψέματα έλεγε. Γιατί η συνέντευξη που έδωσε ήταν ενυπόγραφη, δεν ήταν στον αέρα κουβέντες. Που έλεγε, ας πούμε, έλεγε και κάτι άλλο. Θα χορεύουμε, λέει, θα βαράμε εμείς το σκοπό και θα χορεύουν οι αγορές στην Ευρώπη. Έλεγε ποιος, αυτό το πράγμα που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός. Αυτός ο προδοτάκος, να πούμε. Ο γελίος. Έχουν γίνει πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα. Ίσως είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε σαν λαός να συνέλθουμε, γιατί και εσύ αναφέρθηκες πολύ σωστά για τους νέους μας. Είπες για τα ναρκωτικά. Ακούστηκαν και για το χασίς και τα λοιπά. Η Ελλάς και ο φίλος μας ο Θεοδωρής το ξέρει πάρα πολύ καλά, ή και τον Ίνο. Ίνο, μάθαμε σε όλο τον κόσμο να πίνουν κρασί. Και από εκεί, Γιώργο, πιστεύω να το ξέρεις, βγήκε το ρίξει λίγο νερό στο κρασί σου και ήταν πάντα νυφάλιοι στις δεξιώσεις που κάναν οι Έλληνες. Άμα θυμάται κάτι καλύτερο ο Θεοδωρίδης θα μας το πει. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε στα δικά μας πράγματα. Διδάξαμε πολιτισμό, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Η νεολαία μας αγρίευσε γιατί δεν μαθαίνουν γράμματα, Γιώργο. Δεν μαθαίνουν τους σπουδαίους ποιητές που είχαμε. Δεν μαθαίνουν ανθολογία. Δεν έχουν τους ήρωες πρότυπα. Έχουν αυτό το βλάκα που πήγε στην Eurovision, αυτό το αρκουδάκι αυτό της Καρπαζάς. Έχουν το Σάκι, έχουν το Ντάκι, το Λάκι, το Μάκι, αυτούς τους βλάκες. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας είχαμε σοβαρούς τραγουδιστές, σοβαρούς τυχουργούς, σοβαρούς ποιητάς που γράφανε στιγάκια που τα ακούς σήμερα μετά από 50-60 χρόνια τα τραγούδια για να τρεχιάζεις. Γι' αυτό αγρίψει η νεολαία μας, Γιώργο. Η πιο πλούσια γλώσσα που υπάρχει στον κόσμο και έχουν και χρησιμοποιούν νέοι μας καμιά 15-20 λέξεις του λεξιλογίου. Τα ακούς και εσύ πως περπατάς και φρίκεις να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνεις. Και τέλος πάντων ξυπνήστε ρε στις
0: Έλληνες. Να σε καλά αδερφέ.
4: Ξυπνήστε ρε στις Έλληνες.
0: Να σε καλά αδερφέ.
4: Γεια σου Γιώργη. Γεια σου.
0: Μια χαρά. Γεια. Κοίταξε τώρα αυτό που λες για το, αυτό που λέτε για το Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα σας πω. Παρακαλώ στα οχτάρια καλημέρα.
5: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τον.
5: Ρε Μόρτη, σήμερα δεν άνοιξες μόνο τον αέρα. Σήμερα άνοιξες να βγούμε ένα άλμπουμ 50 χρόνων νύχτας που όλα αυτά που είπες, το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχεις βάλει σήμερα είναι αυτό. Που αφορά αποκλειστικά και μόνο την κοινωνία, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τη ζωή που κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σήμερα που ανέλησες και είπες τόσα πράγματα είναι η μεγαλύτερη πληγή της νεολαίας, η μεγαλύτερη πληγή το ότι δεν κουνιόμαστε, η μεγαλύτερη πληγή το ότι δεν έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε, η μεγαλύτερη πληγή που δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει 50 χρόνια στη νύχτα από πρώτο χέρι, τα έχω ζήσει, τα έχω δει. Είναι φωτογραφίες, δεν είναι μόνο οι στιγμές. Είναι φωτογραφίες, ξέρω τι εστί ναρκωτικό. Το έχω ζήσει σε όλο του το μεγαλείο. Σε όλο του το μεγαλείο, από το πιο μεγάλο έμπορα μέχρι το πιο μικρό. Και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω, ούτε θέλω να κάνω το μάγκα. Σήμερα Γιώργο ανέλησε ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά μου άγγισε μέσα την καρδιά μου. Μου έβγαλε στιγμές που έχω ζήσει με πεθαμένους από τον δρόμο να τους φέρω μέχρι χέρια έχω κόψει για να μην πεθάνουν από την πρέση και να συνέλθουν να κουνηθούν, να τους πάω στο νοσοκομείο να γλιτώσουν. Σε τέτοια επίπεδα έχω φτάσει, σε τέτοια επίπεδα έχω ζήσει. Γι' αυτό ένα τραγούδι που θα σου πω, αν θέλεις βάλτο, είναι το του Δελιά, το παράπονο πρεζάκια. Άμα μπορείς να το βρεις και να το βάλεις, θα σου πει όλα αυτά που έχεις πει εσύ. Καλημέρα Γιώργη.
0: Να σε καλά, να σε καλά σου δίνει καλημέρα.

να φανταστείς, Σωτήρη, ότι η ηχογράφηση είναι από το 1936. 90 χρόνια, 1936. Και στο Μπουζούκι παίζει ο ίδιος ο Ανέστης Λιάς.

Και από ό,τι μου γράφει ο φίλος μου ο Σπύρος, ναρκωτικά και τζόγος, η παραπλάνηση για τη φτώχεια. Ας μην ξεχνάμε και τον ΟΠΑΠ. Τι πλήση εγκεφάλου γίνεται καθημερινά με διαφημίσεις σε όλα τα μπουρδελοκάναλα, με τις ευλογίες εσουρού και πολιτικών. Σωτήρη, εγένετο η επιθυμία, έτσι. Σωτήρη, κάνω μια χάρη. Πλαγιέ, σήκω πάνω. Σήκω λίγο πάνω. Σήκω τώρα, σε βλέπω. Σήκω πάνω. Ωραία. Ετοιμάσου να κάνεις μια στροφή, Σωτήρη. Έτσι αυτήν την ώρα, την πάρτι μας. Μια στροφή. Πάμε, Σωτήρη. Πάμε. Ανοίγω τον αγέρα.

0: να ακούσουμε τι ωραία ετοιμάζει ο σεφ Κώστας Μακρής.
1: Εξτανώ.
0: Στο κατάστημά του ώρα για φαΐ.
1: Εξτανώ.
0: Δευτέρα Νοεμβρίου 81, καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Καλώς ήταν.
2: Φακές για σήμερα.
0: Φακές φάγαμε χθες. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
2: Μία-μία.
0: Πλάκα κάνω και σήμερα φακές θα φάμε.
2: Ναι.
0: Για πείτε.
2: Γιουβαρελάκια.
0: Λοιπόν, φακές, γιουβαρελάκια.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Λαζάνια.
2: Αρακάς λαδερός.
0: Αρακάς λαδερός.
2: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Α, αυτά είναι, ναι.
2: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Από αυτό, ναι.
2: Ναι. Φακές.
0: Φακές.
2: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Λαζάνια.
2: Αρακάς.
0: Αρακάς.
2: Λαδερός.
0: Φοβερός. Ναι.
2: Γαλαίο λεμονάτο.
0: Από αυτό, ναι.
2: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Κοτόπουλο γιουβέτσι. Σεφ, να είσαι καλά. Καλή
2: δύναμη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, περάστε να πάρετε καταπληκτικά φαγητά και σήμερα. Όλα είναι ένα και ένα. Με τα καλύτερα υλικά. Φροντίζει προσωπικά ο σεφ, ο Κώστας ο Μακρής. Παίρνει τα καλύτερα. Σας διαβεβαιώ, είναι γνωστό αυτό. Αν δεν έπαιρνε τα καλύτερα, δεν φτιάχνε τίποτα. Σας διαβεβαιώ.
1: Έκσταση.
0: Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος.
1: No. Έκσταση. Έκστανο.
0: Προσωπικά σε συναντήσεις τον αποκαλώ ο Άγιος Κωνσταντίνος Μακρής.
1: Έκσταση.
0: Ναι, τέτοια ιστορία είναι. Άγιος Κωνσταντίνος Μακρής. Άγιος άνθρωπος. Φωτοστέφανο. Φωτοστέφανο σας λέω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με Φωτοστέφανο. Ναι, εκπέμπουν κάτι το διαφορετικό. Δεν μπορούν να κάνουν παρασπονδία αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κάνουν πουστιά, πώς το λένε. Α, τώρα όπως ο Μακρής. Δεν μπορεί να βάλει δεύτερη ύλη στο φαγητό. Θα βάλει το καλύτερο. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό κτέλ, καλημέρα στο υπεραστικό. Καλημέρα στον Πάπητο του Ντουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Σάκη απέναντι τον Αϊνικόλα. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλο, Αφιντόκου 37 στην Αιωνία. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Πάσαντερ, Πάσαντερ.
3: Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

0: Καλημέρα στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου για πλακάκια. Καλημέρα στους αδελφούς Μέμα, Παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Καλημέρα στην Bergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι. Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές. Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή. Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλα τα ηλεκτρικά σας, όλες οι οικοσκευές σας, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Και προσέξτε, ό,τι αγοράζετε από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι πληρώνεται με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Σημειώστε ένα νούμερο 66634. Είναι το πρατήριο καυσίμων της ΣΕΛ του Αντώνη του Κόπανου, δίπλα στο Ινόπνευμα. Όλα τα καύσιμα στην καλύτερη τιμή.
6: Έκσταση. Εκστανό.
0: Πάμε να περπατήσουμε τώρα φορώντας αθλητικά για κάκουγλου, γιατί το απόγευμα δεν ξέρουμε τι γίνεται.

Παιδιά, ακούστε. Μπάμπη, άκου μήνυμα, Μπάμπη. Μπάμπη, άκου μήνυμα για Κακοούλου. Καλημέρα, είσαι για περπάτημα σήμερα το απόγευμα. Χρήστος Τριαντόπουλος. Yes. Ναι, ναι, κύριε Τριαντόπουλο, είμαι. Με μια διαφορά ότι, Μπάμπη, όταν περπατάμε τον Τριαντόπουλο δεν μιλάμε ποτέ για πολιτικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πολιτικά αύριο το πρωί μπορεί να βγει εδώ πέρα και να μου πει όλη τη λίστα πόσες διακομιδές έγιναν από ιδιωτικά και πόσες από το κρατικό άμπουλανς. Και να πάρει πρωτοβουλία να στείλει μερικούς στον εισαγγελέα. Εκεί είμαι μαζί. Πάρτε πρωτοβουλία και στείλτε στον εισαγγελέα. Είμαι για περπάτημα, είμαι. Είμαι τιμένος, κύριε Τριαντόπουλο, για Κακόγλου. Τιθείτε κι εσείς για Κακόγλου, Δημητριάδο Σεκλαβάνη. Και πάμε. Και πάρτε πίσω το δρομολόγιο, το επιδοτούμενο από Πλατανιά. Πάρτε το πίσω. Είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Μη με αναγκάσετε να πω γιατί είναι σκάνδαλο και να πω και ονόματα. Είναι μεγάλη μαλακία αυτό.

Αρκετά πια με τους μάγκες της περιοχής, με κάποιους δίθεν μάγκες. Γιατί μάγκες δεν είναι, δάγκες είναι. Εσύ μια ζωή δάγκας ήσουν, α. Έλα.

Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Σπορ. Παιδιά, έχετε βγάλει, κορίτσια, έχετε βγάλει τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας, τηλεφωνήστε στο Αστέρι να περάσει να τα πάρει. 2421-058-582. Πάρτε το Αστέρι και πείτε, είμαι η τάδε, τάδε διεύθυνση, ελάτε να πάρετε τα χαλιά, τα κυλίμια, τις μοκέτες, να τις καθαρίσετε, να τις αποθηκεύσετε και τον Αγίου Δημητρίου, ξέρω εγώ, ή τον Νοέμβριο να μεταφέρετε σπίτι. Καλέστε τώρα 58-58-2 το Αστέρι να περάσετε, σας πάρει τα χαλιά, τελειώνετε. Άντε ανέβηκε ο υδράριος, ακόμα στρωμένα έχετε. Νησάφι, όσα βλέπει πεθερά, τελειώνετε. Γελάει ρε Τάκη, μη γελά σου λέω. Τάκη γέλα. Δημητριάδος σε κλαβάνει. Βαγγέλης, Τάκης και Μπάμπης για κάκογλου σπο. Έχουν φέρει κάτι καινούργια μοντέλα παπούτσια, παιδιά. Περάστε. Δημητριάδος σε κλαβάνει βιτρίνα. Μπείτε μέσα, πάρτε τα γνήσια, τα original, στην καλύτερη τιμή σου για κάκογλου. Τα λέμε αύριο πρώτα Θεός. Λίγο μετά τις, ακριβώς τις 9, λίγο μετά τον Αντώνη, 7 με 9. Εξτανώ, ο Αντώνης σήμερα το πρωί κάπου συμμετείχε, γι' αυτό και δεν ήρθε. Όμως από αύριο κανονικά, 9 η ώρα, για και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό.
0: Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

απόδοση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 99,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-527. κάνετε.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: άλλη μία.
1: Ένας σκόπος

0: ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέτη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.
1: Αν η καρδιά σου είναι από γυαλί, μην τη δώσεις ποτέ σε χέρια που τρέμουν.

Μια σκιά μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια βροχή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
0: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
0: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

Θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γερό παλαιοπόλι, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια δραχνή φωνή τα πάντα.

θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως

αυτό τη δωραζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε ο κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δυστυχό αδερφό του, με το μαχαίρι του το έδωσε.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Με εκείνα και με τα άλλα. Βράδυ Τετάρτης, φίλες και φίλοι, 27 του Μάη. Ένας μήνας δυναμικός. Ένας μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου είδαμε Metallica, είδαμε Iron Maiden. Θα έλεγε κανείς ότι τα είδαμε όλα. Και πλέον απελευθερωνόμαστε. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ξεκινάνε οι μεγάλες συναυλίες.

ταυτόχρονα ξεκινούν οι Πανελλήνιες αυτή την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλες, καλή επιτυχία σε όλους. Είμαστε στο πλευρό σας, αλλά παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος. Ό,τι ήταν να δώσετε μέσα στη χρονιά, το έχετε δώσει. Από εδώ και πέρα χρειάζεται ναι μεν μία υπερπροσπάθεια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν χρειάζεται κανένα άγχος, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Η ζωή δεν σταματάει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ζωή συνήθως ξεκινάει μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γι' αυτό να είσαστε ψυχολογικά θωρακισμένοι, να είσαστε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους, είτε σας καταλαβαίνουν, είτε πολλές φορές μπορεί και να μην σας καταλαβαίνουν. Υπάρχει έξω μία ολόκληρη κοινωνία ετοιμή να δεχτεί όλα αυτά που μπορείτε να τις δώσετε, είτε με πτυχίο είτε χωρίς πτυχίο. Και να θυμόσαστε ότι κανένας άνθρωπος δεν χάνεται. Πάμε λοιπόν χωρίς άγχος στις εξετάσεις. Τρέχουν οι ενδοσκολικές ακόμα. Το λέω γιατί ακούτε πάρα πολλά νέα παιδιά. Εμείς ετοιμαζόμαστε για τις πρώτες μας συναυλίες. Την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο υποδεχόμαστε τον θρύλο της εξάχορδης θεάς, τον τεράστιο Uli John Roth, τον μεγάλο Scorpions, ο οποίος έρχεται να μας παρουσιάσει την ιστορία των Scorpions, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια, μισό αιώνα, για το κολοσιαίο Virgin Killer Album. Θα το παρουσιάσει λοιπόν την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Gagarin 205, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Block 33, και εκεί θα είμαστε όλοι. Και αμέσως μετά βεβαίως 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Golden R Festival. Έχετε το νου σας για το Golden R Festival, με Venom, με Coroner, με Rage Fit, Lingua Mortis Orchestra, με Hair Apparent, με Crimson Glory, με Hallas. Υπάρχουν ακόμα προσφορές για τα μονοήμερα εισιτήρια σε τιμή Early Bird, ενώ όλο το πακέτο μαζί για όλο το τριήμερο, 21 συγκροτήματα, κοστίζει μόνον 90 ευρώ. Με 15 μάλιστα μπορείτε να τσιμπήσετε και σκηνή και να διανυκτερεύσετε 4 άτομα με 15 ευρώ για 3 μερόνυχτα. Κάντε το λίγο εικόνα. Είναι super duper προσφορά και πάμε να ξεκινήσουμε. Όλα αυτά εισιτήρια για τον Uli John Roth στο More, goldenrfestival.com. Μπαίνετε, τα χτυπάτε τώρα στις καλές τους τιμές. Καλησπερίζουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules, 21η παρακαλώ ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα επίσης σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας από vinylstore.gr, και πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Στην

Είσαστε λοιπόν έτοιμοι για το επόμενο Παρασκευοσάββατο, όχι αυτό που μας έρχεται, το επόμενο Παρασκευοσάββατο για τον Θεό της εξάχορδης κυρίας. Uli John Roth, 50 χρόνια Virgin Killer. Πείτε τώρα στο More και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας για τις δύο μαγικές βραδιές.

Ένα λεπτό μετά τις 10, φίλες και φίλοι, ραδιοφωνική Golden Rules, αυτή ήταν και η Ryan Hip, και πάμε να δώσουμε συνέχεια με UFO.

Εδώ είμαστε καλά μου φιλαράκια. Αυτή ήταν η Motorhead. Αυτό ήταν το Hellraiser. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον έναν και τεράστιο Ronnie James Dio.

Ronnie James Dio, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από το μοναδικό Holy Diver debuto album του. Και πάμε σε αυτό το σημείο να δώσουμε συνέχεια με τον Double O. Ozzy Osbourne, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και μέσα από το

36 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η μαγευτική Black Sabbath μέσα από το Sabotage album. Ακούσαμε το Symptom of the Universe, ένα album γενικότερα που οι οπαδοί τους δεν το έχουν και στην καλύτερη κατηγορία. Εμείς όμως το αγαπάμε. Όπως αγαπάμε και ένα άλλο άλμπουμ που οι οπαδοί ενός άλλου συγκροτήματος δεν έχουν σε ένα από τα καλύτερα, κι όμως αυτή η εκπομπή το υπερλατρεύει. Ο λόγος για το No Prayer for the Dying των Iron Maiden.

Λοιπόν. Iron Maiden μέσα από το No Prayer for the Dying. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια γρήγορα με τους Metallica.

System of a Down, λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Για να δούμε, θα τους δούμε κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με Rage Against the Machine.

Και πάμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Metallica μέσα από το Injustice for All.

Μετάλλικα λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, μέσα από το End Justice for All, και πάμε να δώσουμε γρήγορα συνέχεια, καθότι είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 11, με τους αγαπημένους, με ποιους αγαπημένους άραγε, για να δω λίγο γιατί οι επιλογές σας είναι αρκετές, και νομίζω ότι ναι, θα πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο κάτι τέτοιο.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, θα αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Ακούσαμε All About σκληρό ήχο απόψε το βράδυ. Αύριο θα πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Μέχρι τότε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Yes, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.